0: Να και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Έντονη συμπλοκή νεαρών σε μια γειτονιά στην Άγκυρα της Τουρκίας. Με πολύ ξύλο να πέφτει.
2: Γιατί
1: και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής μπαίνει μια μαμά και ξεκινάει η μάνα η Τούρκα τώρα και τους παντοφλιάζει.
2: Η μάνα είναι η ίδια αγάπη μου σε όλες τις χώρες.
1: Για να δεις και το πότε το διαλύσαν Αθηνά μου.
2: Μια φορά ένας πήγαινε και της έκανε μια. Σαν να την κλέψει τέλος πάντων επίθεση.
1: Ναι.
2: Με ένα μηχανάκι. Κράταγε μια σακούλα φασολάκια η μάνα μου. Και τον πήγε τρένο με το. Απ' τη μία κράταγε το γιακά και απ' την άλλη τον κοπάναγε με τα φασολάκια.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
7: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantz στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantz. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantz. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: 50 χρόνια μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης

0: παπαγάλος έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον. Λόγια, όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ρυθμός 949.

0: του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσια.
0: Σε πιάσε.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε παπά.
3: Όχι.
4: Είπε παπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω.
10: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω.
11: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο Novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
17: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
18: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μη πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: TGIF. Γύρισα να το πάρω πίσω, γιατί μετά έχω και να πάω και στο κανάλι. Για την εκπομπή, δεν μπορούσα να πάω έτσι.
1: Φοβερό, φοβερό. Δεν λες που προλάβεις. Εγώ λέω πότε θα προλάβει να πάει και να γυρίσει. Ετοιμαζόμουν να κάνω έναρξη μόνος μου. Έχω ξεχάσει και πώς γίνεται. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας, γιατί εμείς ούτως ή άλλως δεν είμαστε μόνοι μας. Για να μας πείτε που είστε, τι κάνετε, πού σας βρίσκει αυτό το ωραίο, ηλιόλουστο πρωινό της Παρασκευής.
0: Τώρα θέλω να μας στείλεις στο 6937-949-949. Στείλε εδώ στο παρεάκι σου, στείλε στο Πάμε Πρωινό και στο ρυθμό 949. Τι σε απασχολεί, την καλημέρα σου. Ρε παιδί μου, έχω έναν καημό.
1: Ναι.
0: Μας ακούν από όλη τη γη, ναι, από όλες τις χώρες του κόσμου, ναι, και θέλω, γιατί το ξέρουμε γιατί μας στέλνουν μηνύματα. Στείλτε μας και μια καλημέρα από κάπου και σε κάποια άλλη γλώσσα.
1: Και επειδή μας ακούνε και μέσω του soundist.gr εκεί πέρα, μπορούμε να δούμε στο soundist.gr από πού είναι οι επισκέψεις των ακροατών μας. Λοιπόν, τώρα έχω για ξεκίνημα ένα όχι φαν, αλλά σίγουρα fact. Ξέραμε ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά και ο πιο ιάσιμος, εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Ο Μάιος είναι ένας μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνουμε λοιπόν στο ημερολόγιο μας και επισκεπτόμαστε ένα κινητό εξεταστικό κέντρο του ΕΔΑΕ. Στην πλατεία Συντάγματος θα είναι Σάββατο 16 Μαΐου. Αύριο. Άλιστα. Και θα γίνεται δωρεάν εξέταση από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και γινόμαστε και θέλοντες. Γιατί νοιαζόμαστε για την υγεία και το δέρμα, που σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία. Μπαίνουμε στο νοιάζομαι.εξετάζομαι.gr. Νοιάζομαι.εξετάζομαι.gr για όλες τις πληροφορίες.
0: Πολύ ωραία αυτή η κίνηση. Να πάμε όλοι εκεί το Σάββατο. Έτσι για δωρεάν εξέταση.
1: Περνάμε υπέροχα στο ξεκίνημα με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμούλι. Το φως.

0: Πήραμε τη δόση μας. Τραγουδάρα. Πρωί-πρωί ξυπνήσαμε, άνοιξε το μάτι. Μένει λίγο καφές να ρουφήξουμε. Κάτσε να πιω.
1: Α, εγώ δεν έχω πιει ούτε γουλιά. Δεν έχω. Μα παιδί μου, εδώ δεν έχω προλάβει να φορέσω αυτό που ξέχασα. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι
0: σήμερα ο κύριος Νίκος. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Α, νόμιζα κάπου θα το πας αλλού.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Ωραία. Εσείς θέλουμε να μας στέλνετε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Τις καλημέρες σας.
0: Ο Ανέστης έχει στείλει.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Συντονιστείτε. Έλα, βρε
2: Ανέστη. Καλημέρα στην ομάδα Βάμ.
1: Ναι.
2: Καλημέρα μου.
1: Βασίλισσα,
2: από μένα τον Ανέστη. Που έχω καιρό να εμφανιστώ.
1: Πού είσαι,
2: αλλά πάντα σας ακούω. Κάθε μέρα σας ακούω.
1: Έλα, ρε Ανέστη μας.
2: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Σ' αγαπάμε.
2: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αμήν.
2: Καλά μπανιά, υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά μπανιά.
2: Μου 949. Φιλάκια ομάδα ΒΑΜ.
1: Έλα, για πάμε η ΒΑΜ.
3: No news, good news.
1: Τώρα ο Βου.
0: Λοιπόν, γρήγορα. Ο Τραμπ πήγε στην Κίνα. Έχει κάνει τώρα εκεί πέρα δεξιώσεις και λοιπά επισκέψεις. Έκανε πρόποση. Σήκωσε το ποτήρι του εκεί στο δείπνο το επίσημο. Και είπε ότι υπάρχουν ιστορικοί δεσμοί με την χώρα της Κίνας και θέλει οι σχέσεις να είναι πλέον εξαιρετικά θετικές και παραγωγικές. Και ότι άμα θέλουμε, λέει, μπορούμε να το αφανίσουμε το Ιράν, άμα δεν κάτσει φρόνημα.
1: Α, μάλιστα. Έβαλε
0: λοιπόν,
1: και αυτούς μέσα.
0: Βέβαια, στα δικά μας. Η Μαρία Ικαριστιανού ανακοίνωσε πως στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο κόμμα με ένα AI βίντεο που ανέβασε, αφήνοντας μπροστά από το Ολύμπον εκεί στη Θεσσαλονίκη να πετάξει ένα λευκό περιστέρι που κρατάει ένα κλαδί ελιάς. AI το βίντεο. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, γιατί πού να το βρει το περιστέρι τώρα το λευκό δυνατό.
0: Ναι, αλλά το AI για να πετάει σωστά το λευκό.
1: Βέβαια,
0: γιατί
1: πρέπει να πετάξει.
0: Είναι φοβισμένα και δεν πετάνε. Ενώ άμα το δει αυτό εδώ πέρα τώρα πετάει σωστά. Όπως θα πετάξουν σωστά και οι στόχοι του καινούργιου κινήματος. Ναι. Κατάλαβες.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
0: Είμαστε τώρα στην Θεσσαλονίκη, οπότε πάμε στο μετρό. Λαχτάρα για επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο ασανσέρ. Δύο σταθμών.
1: Μα τι γίνεται σε αυτό το
0: μετρό. Στη Βούλγαρη και στην Ανάληψη.
1: Παιδί μου, τι γίνεται, γιατί πρέπει κάπου να εγκλωβίζεται.
0: Κάτι χαλάνε. Στάζει, σταματάει.
1: Ναι.
0: Υπήρξε μια αναστάτωση, μια λιγόλεπτη διακοπή ρεύματος και μείναν μέσα, πήγε η πυροσβεστική και τους έβγαζε το δρόμο. Φαντάσου τρομάρα να είσαι τώρα στο μείον πόσο κάτω και να σταματήσει και να έχει και σκοτάδι. Γιατί το σταματάει, φαντάζομαι, έχει σκοτάδι. Άμα έχει φως. Παναγία μου, το χειρό. Δεν μπορώ, φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Έχεις κλειστεί ποτέ σε ασανσέρ?
0: Έχω κλειστεί σε ασανσέρ, αλλά μετά από λίγο λειτουργήσε. Μόνο του, δεν χρειαζόταν να με βγάλουνε.
1: Εμένα με έβγαλε πυροσβεστική.
0: Και ήταν ο τείχος μπροστά.
1: Ο τείχος, το χειρότερο από όλα. Δεν είχε τζάμι. Και ένιωθε ότι θα πάθει ασφυξία. Άστο τώρα πρωί-πρωί, μην τα θυμόμαστε. Βέβαια ήμουνα με το Γιάννη. Και πέρασε η ώρα.
0: Έτσι περνάει μια χαρά η ώρα. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα. Λοιπόν, στη Βόρεια Βιρτζίνια οι ερασιτέχνες εκτροφής καλλιεργούν καρπούζια τα οποία τα φτιάξαν, τα φέραν μετά από χρόνια για καλλιέργειες να έχουν το μέγεθος αυγού. Και παίρνεις καρπουζάκι, το οποίο τώρα.
1: Και τι να το κάνω αυτό το καρπούζι. Εγώ θέλω καλέ 3 κιλά καρπούζι μόνη μου να φάω.
0: Είναι εύκολο στη μεταφορά. Θα τα αγοράσεις, παιδί μου, όπως τα πορτοκάλια. Θα τα παίρνεις με το κιλό.
1: Και πώς θα το
0: δεις, το παίρνεις μαζί σου. Είναι, ακόμα θέλουν να δουν, μόνο αυτό μένει. Σωστή ερώτηση, μπράβο Θηνά. Θέλουν να δουν αν μπορεί να τρώγεται με τη φλούδα το συγκεκριμένο. Αλλά είναι κανονικό, αλλά έχει κουκούτσια. Αλλά αυτό το τρως, το παίρνεις κανονικά ατομικό.
1: Αυτό είναι μια μπουκιά που μου
0: δείχνεις. Παιδί μου είναι τόσο. Τόσο, να το.
1: Ναι, το βλέπω, αλλά αυτό αν βγάλω και τη φλούδα δεν έμεινε τίποτα. Και τα μουσιά είναι κουκούτσια.
0: Άσε μας, ρε Αθήνα, μια χαρά
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν είναι ωραίο τώρα.
0: Το μεταφέρεις και είναι και πολύ εύκολο. Λοιπόν, άλλος έκανε βουτιά στη φωντάνα, τη τρεύει.
1: Τον είδα.
0: Από το ένα μέρος στο
1: τι
0: άλλο.
1: Τι καημό έχει αυτός να βουτήξει.
0: Το έφαγε το πρόστιμό του. Και έχω και κάτι ευχάριστο. Από τη 1 του Ιούνιου θα μπορούμε, λένε οι δύο εταιρείες, και η iOS και η Android το λειτουργικό, να μπορούμε να στέλνουμε ελευθέρως μεταξύ τους, πώς λέγονται αυτά, φωτογραφίες, δεδομένα. Mm-hmm. Πώς στέλνουμε, ας πούμε, με το AirDrop. Τώρα θα μπορούμε να το στέλνουμε και με άλλα λειτουργικά.
1: Ναι.
0: Γιατί υπήρχε πρόβλημα. Οπότε έχουν έρθει σε συμφωνία οι δύο εταιρείες. Για
1: καλό.
0: Να μπορεί να γίνεται γρήγορη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε κινητά. Θα σωθεί πολλοί κόσμος.
1: Ναι,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Ούτε με Bluetooth μπορείς να στείλεις, ούτε με τίποτα.
1: Ναι, και χανόταν και η ανάλυση και έψαχνες να βρεις. Όχι, ωραίο, πρακτικό. Μπράβο, Βασίλη, ωραία νέα.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή τώρα. Εγώ το έχω βάλει εδώ τέρμα, του έχω ενοχλήσει όλου.
1: Όχι, δεν
0: κάθε φορά ενοχλείς. Τραγουδάω. Όχι,
1: μας αρέσει και εμάς αυτό το τραγουδί.
0: Δεν
1: αυτό
0: είπα.
1: Τραγουδάγαμε
0: ναι,
1: και...
0: η ένταση ήταν πολύ πάνω.
1: Εντάξει, μου αρέσει εμένα η πάνω ένταση.
0: Τις καλημέρες στους φίλους που μας αγαπάνε και μας στέλνουν μηνύματα. Να, η Μαρία, ας πούμε. Ναι.
2: Καλημέρα από τη φίλη σας, τη Μαρία τη Φορτηγατζού. Σας αγαπάμε, σας συμφωνάμε.
1: Κορίτσι
2: σας
1: μου.
2: Σας ακούμε ασταμάτητα.
0: Αγαπάμε, Φορτηγατζού.
1: Αυτή η αγάπη μου είναι καλημέρα παρασκευιάτικη.
0: Τι οδηγάει, πού
1: η
0: πάει.
1: Μαρία στο φορτηγό, βρε.
0: Πού πάει.
1: Πού είναι, που επαγγελματίας οδηγός.
0: Και
1: που έχουν το
0: μεταφορές.
1: Φορτηγό, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον. Ρε, ο Λευτέρης, τώρα τελευταία στιγμή μας έστειλε. Χθες του είχα πει.
1: Του είχε ζητήσει κάτι.
0: Το καλό που του θέλω, του είχα πει για να μας πει λίγο για το φέρτο.
1: Ναι.
3: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Ναι. Καλό στο να, έλα.
3: Αν το έχετε. Ναι. Φέρτο, φέρτο.
1: Έλα, έλα, έλα. Αυτή
3: καλό
1: είναι
3: που σου ακούσει εσά και στι ακροατέ σα.
0: Φέρτο, το θυμήθηκε ο Θεό.
1: Φοβερό. Σα αγαπάμε πάρα πολύ. Θέλουμε και καινούριου ακροατέ έτσι στην παρέα του Viber 6937-949-949.
0: Έχουμε και άλλα μηνύματα, πράγματι δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Λοιπόν, έχουν βγει οι 624 παραλίες της Ελλάδας με γαλάζιες σημαίες για το 2026.
1: Μπράβο.
0: Οι 17 καλύτερες είναι, υπάρχουν και 17 που είναι στην Αττική. Έχουμε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε αριθμό γαλάζιων σημαίων.
1: Ενημέρωσε
0: πρώτη είναι η Ισπανία.
1: Α, βρε εδώ στην Αττική τώρα θέλουμε να ξέρουμε πού να πάμε για μπάνιο, γιατί τώρα το Σουκού θα πάει πολλοίς κόσμος για μπάνιο, θα έχει ζέστη.
0: Έχουμε
1: θα σας τα πω και στον καιρό σε λίγο. Ποιες είναι οι 17 παραλίες της Αττικής που βγήκανε?
0: Πάντως πρώτη είναι η Χαλκιδική.
1: Α, το Πόρτο Γερμανό θα είναι.
0: Πάντα πρώτη είναι η Χαλκιδική, να ξέρεις, και μετά η περιφέρεια της Κρήτης. Έτσι. Ο νομός είναι η Αττικής. Και μετά η περιφέρεια της Κρήτης.
1: Ναι, δεν περίμενα κάτι άλλο. Η Κρήτη έχει τις ωραίτερες παραλίες στην Ελλάδα.
0: Θα δω και θα σου πω Αττικής. Μπρεξίζα. Διασταύρωση Λίμνη. Αυλάκι.
1: Μάλιστα.
0: Σούνιο. Λαγωνίσει 1-2-3 μαύρο λιθάρι. Στη Βάρη Βουλιαγμένη. Τα ψάχνεις και ακόμη. Έχει πάντως. Αυτά εκεί είναι οι γαλάζιες σημαίες.
1: Είναι γαλάζιες σημαίες.
0: Βεβαίως είναι, μην απορείς.
1: Τώρα που αντέχει και πονά.
0: Εντάξει, ζήτω. Πού είναι καλέ το πελαργάκι.
1: Αχ, τι πιο πελαργάκι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Παιδιά, έχουμε βρει μπελά εδώ πέρα.
0: Δεν υπάρχει το τρίτο.
1: Ανοίγει
0: το
1: κάθε μέρα εδώ πέρα live view.
0: Βλέπεις εσύ, Αλέξανδρο, το τέταρτο του πελαργού.
1: Κοίτα, ανοίγει μήπως live με τον πελαργό.
0: Μήπως
1: θυμάστε
0: εδώ
1: που σας έλεγα προχθές ότι βλέπει όλη μέρα τον πελαργό στην Γερμανία που έχει γεννήσει 4 πελαργάκια και το ένα δεν τρώει και έχουν καημό. Πόσα άτομα είναι
0: αυτή
1: μέσα στο live αυτή
0: βλέπουμε
1: τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή που το γράφει είναι 3.279 αυτή τη στιγμή.
1: 3.279 άνθρωποι ξυπνήσανε πρωί-πρωί και έχουν μπει με τον καφέ να δουν τον πελαργό.
0: Λοιπόν, τώρα μια και είπαμε για τις γαλάζιες σημαίες, θα φύγουμε για σεζόν. Θα φύγουμε για σεζόν στην Ιταλία, γιατί ψάχνουν δουλειά εκεί πέρα. Ψάχνουν 100 άτομα να γίνουν κριτές εκεί στο παγκόσμιο κύπελο φεστιβάλ τυραμισού. Στο
1: τραπέζι
0: της Ιταλίας. Δοκιμαστές τυραμισού, εντάξει.
1: 100 άτομα ψάχνουν, πόσα δίνουν,
0: ξέρω τώρα πόσα. Οι κριτές συνεργάζονται με επαγγελματίες Pasta Chef και ο διαγωνισμός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Οπότε ψάχνουν 100 άτομα αφού πρώτα περάσει μια συνέντευξη online για την ιστορία του τυραμισού και θα δουν τι γνώσεις έχει.
1: Όλα τα ξέρω, εγώ θα τα μάθω.
0: Τσάτζι τυπητή.
1: Περίμενε, για πόσο καιρό μας θέλουν εκεί για δουλειά, μα είναι παράδειγμα.
0: Μια εβδομαδούλα θα πάμε.
1: Α, μια εβδομάδα.
0: Φεύγαμε.
1: Θα
0: δηλώσουμε.
1: Να πάμε να τρώμε τυραμισού.
0: Σου αρέσει και... το τυραμισού περισσότερο ή το μιλφέι.
1: Το τυραμισού είναι το γλυκό με εμένα. Γι' αυτό σου λέω, είμαι γεννημένη για αυτή τη θέση.
0: Γι' αυτό το έφερα. Μπες να δηλώσεις, θα σου στείλω το link. Εντάξει, παιδιά, ψάξτε το άμα γκουγκλάρετε, θα το βρείτε.
1: Άμα κάθεται και Αύγουστο, με βολεύει πάρα πολύ που είμαι σε άδεια.
0: Τυραμισού Judges Festival.
1: Ναι. Very fine.

0: καλήσαμε, τα κανονίσαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε για το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Είναι Παρασκευή 15 Πέμπτου. Έλα ο Μάιος, τον μεσιάσαμε. Έρχεται και το Σουκού. Εσείς είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και πάρα πολύ καλά κάνετε. Σήμερα η εκπομπή θα έχει τα πάντα. Θα πούμε και πάρα πολλά gossip σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολλά. Και σήμερα επίσης και το ίντερνετ που είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται όμως αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Πολύ σημαντικό. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozi, να σας πω πως είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα γι' αυτό θα μάθετε στο vodafone.gr.
0: Φύγαμε για διάλειμμα με φωτιά, με φουέγο, με Eurovision ρυθμό σήμερα και ερχόμαστε σε 3 λεπτάκια.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμαι.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας.
12: Η ώρα είναι 7:30.
11: Ηλίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You. Και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
14: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
13: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
14: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
13: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
14: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
13: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
15: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μη πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
23: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
24: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
26: Μισό.
25: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
26: Μισό.
25: Πάλι μισό.
26: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
25: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
27: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε!
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
27: Μα...
28: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
30: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
31: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Κανόνισε να γίνουμε ρεζίλιο online τώρα με, το νέο, με τη νέα αυτή εφαρμογή που έχει το, τη λειτουργία που έχει το Instagram.
1: Ναι.
0: Με τις φωτογραφίες που τις ανεβάσει και μετά δεν μπορείς να τις δεις.
1: Μπείτε στο Instagram μας τώρα να δείτε το φορτούνι που έχει ανεβάσει κατά λάθος 15. Έχει ρε παιδί μου την ώρα που μπαίνετε στα μηνύματα μια καινούργια λειτουργία που βγάζει φωτογραφίες στο πλάι. Λοιπόν,
0: σαν
1: εκεί
0: Snapchat είναι και μια φορά
1: ναι,
0: το ανεβάζεις.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και μένει 24 ώρες. Θα τα μάθουμε. Θα μας τα...
0: Και δεν μπορείς να τη δεις. Δεν έχει προεπισκόπηση. Αλέξανδρε, έλα να μου τις βήσεις αυτές που ανέβασα γιατί θα είμαι σαν. Είμαι σαν.
1: Μπείτε πριν το κατεβάσουν!
0: Είμαι σαν γριά σε κατάκληση που σηκώθηκε από το καναπέ και.
1: Παιδιά, θα σου βγάλω και από το δικό μου τώρα, θα γίνει καμό τώρα εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ο Μασούτης τώρα, θα θυμούν
1: λίγο. Of course, είναι ο Μασούτης γιατί γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης και σου φέρνουμε σούπερ
0: εγώ
1: δώρα.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά. Όχι, εγώ φταίω.
1: Ναι, για 50 ημέρες, κάτσε παιδί μου, θα στα πω εγώ. 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη MassCard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψωνίστε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης όπως κάνουμε και εμείς στο e-shop και μπείτε και εσείς στην κλήρωση. 10 έχω κάνει αυτές. 10 συμμετοχές έχω αυτή την εβδομάδα.
32: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τώρα ο πράκτορ που θα σηκώσει τον δρόμο του θα περάσει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης και θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
0: Θα πάει το drone τώρα να σβήσει τις φωτογραφίες από το Instagram και θα πάει να δει ότι στο Κηφισό έχει κινησάρα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι λίγο καλύτερα από άλλες μέρες τα πράγματα. Όπως κάθε Παρασκευή, δεν ξέρω, δεν βγαίνουμε στους δρόμους. Η άνοδος της Συγκρού κολλάει. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω κολλάει. Και τέλος, από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμακάκι και στο Σχιστό εκεί πέρα έχει μποτιλιάρισμα.
32: Ο καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα είναι σε ρυθμούς Eurovision.

0: φέρω μου και τη λίρα,
1: καταπληκτικό. Εσύ καλύτερα και τον Ακύλα, παιδί μου.
0: Βέβαια, πόντια δεν θα ξέρω να παίζω ένα game of jet.
1: Καταπληκτικότατα.
0: Ήτανε, σου άρεσε.
1: Πάρα πολύ. Περιμένω το 8 και 40 τώρα. Και σε λίγο το θέμα ημέρας.

0: Λοιπόν, έρχονται πολλά τέτοια. Θέλουμε πολύ επικοινωνία σήμερα μαζί σας, γιατί κάθε Παρασκευή έτσι έχουμε λίγο παραπάνω τσάχτεν, ρε παιδί μου, λίγο παραπάνω κέφι. Τσάχτεν. Έτσι το λέω. Κέφι, μπρίο.
1: Τώρα να δεις τι τσάχτεν έχει να γίνει. Λοιπόν, σήμερα θέλουμε να γίνει χαμός στο Viber του ρυθμού. Θέλουμε να ηχήσουν οι σιρήνες. Ό,τι σιρήνα θέλετε, θέλω να μου τη στείλετε ηχητικό μήνυση σήμερα. Μπείτε στο Viber στο 6937-949-949. Πατήστε.
0: Οι σιρήνες θες της Eurovision.
1: Άκου τώρα, θα πατήσουν το. Γι' αυτό σου λέω. Από εκεί εμπνεύστηκα.
0: Ναι.
1: Θα πατήσετε πάνω στο Viber στο μικροφωνάκι ή ακόμα και στην κάμερα, αν δεν βρίσκεται το μικροφωνάκι. Δεν πειράζει, δεν θα σας δει κανείς.
0: Ναι. Να μην σας δούμε εμείς.
1: Καλά, και να σας δούμε, δεν θα σας δει ο κόσμος. Εμείς θα σας δούμε και θα γελάσουμε και θα είναι και ωραίο.
0: Κάνω σιρήνες.
1: Ναι, θέλω να μου κάνετε όποια σιρήνα θέλετε. Πυροσβεστική τη Eurovision. Κλάξον, αυτά που βαράνε στην Eurovision. Ναι, ό,τι κάνετε καλά, ναι. Ό,τι κάνετε. Μία καλή μίμηση, γιατί παίζει και δωράκι. Όχι, αγάπη μου, παίζει και δωράκι. Αυτός που θα κάνει την καλύτερη μίμηση σιρήνας θα πάρει δύο Bianca al Forno πίτσες, θεϊκές 10 τεμαχίων, να τις φάει στον τελικό της Eurovision. Λοιπόν,
0: εδώ αλλάζει
1: κάνε
0: το
1: τώρα εσύ, γι' αυτό σου λέω.
0: Να μπούμε στη διαδικασία, γιατί είναι και
1: εγώ δεν την έκανα. Δεν την κάνω ωραία.
0: Έχουμε ξεφύγει, μου φαίνεται τελείως.
1: Έλα, θέλω σήμερα να ηχήσουν σιρήνες. Βασίλη, δεν το κάνεις καλά. Άνοιξε το στόμα, παιδί μου, μόνο τα φωνή. Μπράβο, καλύτερο.
0: Καλά, εντάξει, καλύτερο. Θα φύγει κόσμος.
1: Ναι.
0: Θα φύγει κόσμος, θέλουμε οπωσδήποτε συμμετοχή.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Το Viber του ρυθμού, τώρα θέλω να στείλεις. Να πατήσεις πάνω στο μικρόφωνο ή στο βίντεο.
2: Πάμε πρωινό!
3: Για σε κόκκινο.
4: Καλό ήτανε, μα. Μπράβο.
2: Πάμε πρωινό, στο ρυθμό 949.

0: Εντάξει, ένα από τα αγαπημένα μου πρωί-πρωί. Σας είχαμε πει ότι θα παίξουμε τα καλύτερα και το κάνουμε πράξη. Τώρα, το καλύτερο είναι το παιχνίδι, το παπάκι πάει στην ποταμιά που βουτάει και εσείς πρέπει, μικροί μας φίλοι, να μαντέψετε τι φράση λέει. Γιατί σήμερα είναι ο τελευταίος που θα μπει στην κλήρωση που θα κάνουμε σε λίγο για να κερδίσει μία-δύο εβδομάδων συμμετοχή στη Sport Village Αθητάκη κατασκηνώσεις. Με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, street workout, τοιχοαναρρίχησης, parkour. Τι ωραία που θα περάσετε εκεί πέρα. Μπαίνετε και διαβάζετε και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες στο sportsvillage.gr. Γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εμείς δίνουμε τώρα στο ένα από τα πέντε παπάκια που κερδίσαν αυτή την εβδομάδα και σήμερα.
1: Λίγο θα γίνει κλήρωση, ναι. Σε 5-10 λεπτά.
0: Δίνουμε δώρο μία συμμετοχή αξίας 650 ευρώ για δύο εβδομάδες την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου μέχρι 29 Ιουνίου. Αρκεί
1: να καλέσετε τώρα στο 210-68-35-722. Ψάχνουμε τον μικρό μας φίλο ή τη μικρή μας φίλη, αυτό το παπάκι που θα μπει τελευταίο στην κλήρωση που θα γίνει σε πολύ λίγο. 210-68-35-722. Όλοι οι μικροί μας φίλοι καλούν. Έχουμε στη γραμμή μας κάποιον μικρό φίλο. Το παπάκι θα βουτήξει, θα πει τη φράση κάτω από
0: παρακαλώ.
1: Το νερό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι παιδιά είναι αυτά! Τι ψυχάρες είναι αυτές που
0: έχουν. Πού είστε, τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Ωραία.
1: Σούπερ. Λοιπόν, ακούστε, η μαμά ή ο μπαμπάς που είναι όποιος είναι μαζί, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Θέλω να ακούν το παπάκι.
1: Α, ναι, καλά λες, αφήστε το, θα το. Ναι, ναι, για να το ακούνε και ήδη. Είστε πολλά παιδάκια με στα μάξι. Τρία. Τι λέτε ρε
0: ωραία,
1: παιδιά.
0: Άρα θα το βρείτε σίγουρα.
1: 100% θα το βρείτε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να βάλουμε το παπάκι να βουτήξει?
0: Ωραία. Φύγαμε.
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Τι ομάδα άρα είναι αυτή? Έλα παπάκι βούτα, οι φίλοι μου εδώ πέρα θέλουν να ακούσουν τη φράση.
3: Ναι, ο Αγγίλας αύριο θα βγει πρώτος.
1: Τι είπε?
2: Ο Αγγίλας βγήκε πρώτος.
3: Ο Αγγίλας αύριο θα βγει πρώτος.
2: Ο Αγγίλας βγήκε πρώτος. Ο Αγγίλας θα βγει αύριο πρώτος.
1: Ναι! Ναι! Τι ομάδα είναι αυτή! Τι έξυπνα παιδιά είναι αυτά! Πώς σας λένε βρε παιδιά? Με ποιους μιλάμε?
2: Με την Χριστίνα, την Κωνσταντίνα και τη
1: Μαγδαληνή. Είστε φοβεροί. Είστε υπέροχες.
0: Σας αγαπάμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε και σας ξαναπεριμένουμε.
1: Καλή επιτυχία τώρα, σε πολύ λίγο θα γίνει η κλήρωση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Τώρα σε 5 λεπτά, εντάξει.
1: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε και που μας πήρατε τηλέφωνο. Είστε καλύτεροι.
0: Άντε, καλό μάθημα τώρα.
2: Αγάπες
1: μου, φιλάκια. Τέλεια.

0: θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και το μπλε φως, αυτό που βγαίνει δηλαδή από τους υπολογιστές και από τα κινητά μας. Ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνι ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Sun Care.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να κάνουμε διάλειμμα. Να πάμε και να έρθουμε για να έρθουμε με την κλήρωση του νικητή από το παπάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, κληρώνουμε σε πολύ λίγο δώρο αξίας 650 ευρώ για τους μικρούς μας φίλους. Καλή επιτυχία σε όλα τα παπάκια μας.
1: Πού είστε, θα σας τσακώσουμε.
2: Είσαι εδώ. Παίρνω τη μαγκούρα μου.
0: Μη μου το.
2: Μη με σας κυνηγώ.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τραγούδι.

0: και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη.
5: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά. Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση. Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610-26574.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: Τέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Okay, επιστρέψαμε στο ρυθμό 949. Λίγα λεπτά και μετά τις 8, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Πάμε πρωινό Παρασκευουλίτσας.
2: Είναι η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση. Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος να πατήσεις το κουμπί?
3: Έτοιμος.
2: Πάντα το κουμπί να βγάλεις το παπάκι που θα κερδίσει την κατασκήνωση. Δώρο αξίας 650 ευρώ από το Πάμε Πρωινό.
1: Είχαμε 5 συμμετοχές την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Βέβαια, και με τη σημερινή μέσα. Για πάμε.
4: Ο Γιώργος, παιδιά, που βγήκε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, για κάλεσε.
2: Της Δευτέρας, για πάρε τηλέφωνο.
1: Για κάλεσε, να δούμε.
2: Σούπερ! Λες να μας ακούει ή θα έχει πάει σχολείο?
1: Ωραία, είναι εδώ, για μισό λεπτό.
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
5: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
5: Είμαστε καλά.
2: Με ποια... ποιος είναι στο τηλέφωνο, η μαμά του Γιώργου?
5: Η μαμά του Γιώργου και ο αδερφός του Γιώργου.
2: Α, σούπερ!
1: Α, ο αδερφός του Γιώργου. Ο Γιώργος πού είναι?
5: Ο Γιώργος μόλις μπήκε σχολείο.
1: Βέβαια, μας τα περιμένει.
2: Τέλεια. Πώς τον λένε τον αδερφό του Γιώργου?
5: Είναι ο μικρός Γιάννης που είναι 5 χρονών.
2: Αγαπούλα.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Υπέροχη.
1: Να μπορεί να μιλήσει με τον άνθρωπο και να συνεννοηθούμε. Θα παίξουμε και την άλλη εβδομάδα με τον με το Γιάννη.
2: Και
1: λοιπόν,
2: με το
1: ο Γιώργος κέρδισε.
2: Κέρδισε την κατασκήνωση.
1: Με μεγάλη χαρά σας δίνουμε το δώρο. Έτσι. Να πάρετε τηλέφωνο με τις Sports Villa Αθητάκη στο γραμματικό της κατασκηνώσης να συνεννοηθείτε. Κρατάμε τα στοιχεία σας.
5: Πάρα πολύ.
1: Για να περάσετε το όμορφα.
2: Που μας ακούτε, που παίρνετε τηλέφωνο, που μας αγαπάτε και το λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τυχερός ο Γιώργος.
1: Φιλάκια.
2: Να δώσετε
5: φιλιά.
1: Γεια, θα σας
5: κάνω. Ακούμε καθημερινά. Ναι. Και έρθα και το μικρό εδώ που είναι 5 χρονών. Και θέλει και αυτός να παίξει.
1: Ωραία.
5: Κάθε πρωινή μαμά, πάρε σε παρακαλώ.
1: Οπωσδήποτε να πάρει.
2: Τη Δευτέρα, σε περιμένουμε,
1: Γιάννη. Τη Δευτέρα που θα έχουμε και άλλο δώρο.
5: Ναι, είναι το Γιαννάκη.
2: Ο Γιαννάκης και έχει και το αγαπημένο μόνο μας. Σούπερ. Φιλάκια.
5: Γεια σας.
1: Λοιπόν, καταπληκτικό. Εδώ, αυτά θα ζήσουμε εδώ. Αυτά
2: πάρα πολύ.
1: Εμείς χαιρόμαστε μόνοι μας και μας αρέσει πολύ να δίνουμε δώρα στα παιδιά και μας αρέσει πολύ που συμμετέχετε σήμερα, αλλά όχι και πολύ, με πολύ θέρμη. Τρεπόσαστε να κάνετε τις ειρήνες. Έχουμε κάμποσα μηνυματάκια.
2: Όχι, θέλουμε, θα βγάλουμε νικητή. Δίνουμε και άλλο δώρο, παιδιά. Δίνουμε 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων να τις φάτε στον τελικό του Eurovision. Αρκεί να μας στείλετε στο 6937-949-949 το Viber. Μία μίμηση σε όποια σιρήνα θέλετε. Θέλουμε να κάνετε σιρήνες σήμερα. Σιρήνες χαράς, σιρήνες ό,τι σιρήνα περιπολικού.
1: Νομίζω το ασθενοφόρο είναι πιο εύκολο.
2: Και το πυροσβεστικό είναι εύκολο.
1: Αθηνά, ποιος σου έχει πει, παιδί μου, ότι κάνεις μίμηση?
2: Παιδί μου, κάνω σωστή μίμηση τη σιρήνα.
1: Περίπου, σαν σκυλί που το πάτησε κάποιος και κλαίει.
2: Εντάξει, δεν είναι και το δυνατό μου σημείο. Τερλέγκας είναι το δυνατότερο.
1: Λοιπόν,
2: αλλά τι να κάνουμε, αφού ζητήσαμε σιρήνα σήμερα.
1: Σιρήνα, για 2 πίτσες δώρο, οπωσδήποτε, παιδιά. Παρακαλούμε τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε και το όλα στη φόρα. Mm. Έχουμε το πρώτο στοιχείο, το ραντάρ, και δεν συμμαζεύεται.
2: Έτσι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έλα να πάρει φωτιά το Viber.
1: Yes, yes, yes.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Κάναμε το λογαριασμό μας, τα βάλαμε κάτω και είναι η πιο ωραία στιγμή τώρα για να συζητήσουμε τα gossip της ημέρας, γιατί έρχεται το όλα στη φορά.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
2: Όλα στη φορά.
3: Τέτοια ώρα έχουμε με τα gossip, αλλά σήμερα θα κουτσομπολέψουμε πάρα πολύ. Φορτούνη, ναι, είσαι έτοιμος?
0: Ου, καλά.
3: Παιδί μου, για την, αυτή την κοπέλα που, είναι στη που συμμετέχει με τη Φιλανδία, τη βιολονίστρια.
0: Α, εκεί πάμε. Ναι, τι.
3: Λοιπόν, έχω, ναι, να σας πω πολύ παρασκήνιο.
0: Εμένα μου αρέσει αυτή, είναι λίγο ντίβα, ύφος.
3: Η βιολονίστρια, λοιπόν, ναι, Λίντα Λαμπένιους. Αυτή που Λίτα εκπροσωπεί Λαμπένιος τη Φιλανδία, λέγεται, μαζί με τον άλλο τον κύριο, τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
3: Έχει, ρε παιδί μου, κινήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Ψάχνουν όλοι να βρουν ποια είναι αυτή, τι έχει κάνει στη ζωή της. Και έχει κάνει πολλά, πρέπει να σας πω, αγαπημένοι. Στα 11 της, λέει, έκανε ήδη τον ντεμπούτο της στη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας.
0: Ορίστε, κοπέλα.
3: Στα 13 της θεωρούνταν ήδη από τις κορυφαίες νεαρές μουσικούς στο Ελσίνκι. Το καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο,
3: μετά όμως ξεκίνησε και το μόνο.
0: Α, πήγε και στο modeling. Ωραία, φαίνεται.
3: Και έκανε πασαρέλα ποδάρες με το βιολί.
0: Ποδάρες, ναι, κάνει και εδώ πασαρέλα.
3: Σε εσένα, βέβαια. Πήγαινε λοιπόν με το βιολί στην πασαρέλα. Έτσι, έκανε τα δικά της.
0: Και πού κατέληξε? Λοιπόν,
3: και μετά συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακούστε τώρα εδώ παρασκήνιο.
0: Ο Δονάλτιος εντόπισε ξανά. Βέβαια.
3: Στην περίοδο που προσπαθούσε να χτίσει διεθνή καριέρα στη ΣΥΠΑ, είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκείνη την εποχή τη πρότεινε.
0: Στο κανάλι του.
3: Τώρα που το συναντάει, δεν ξέρω, δεν λένε, ναι, εδώ, στου, ναι, Χρήστου το Παγωτατζίδη. Πού ξέρω εγώ που συναντηθήκαν.
0: Σε καμία δεξίωση.
3: Ναι. Λοιπόν, τη πρότεινε, λέει ο Ντόναλντ, να συμμετάσχει στα Καλλιστεία Miss Universe το 97.
0: Α, πρέπει να ήταν κουκλάρα. Είναι και τώρα, βέβαια, ναι, αλλά τότε πρέπει να ήταν καλονή.
3: Θα κάνεις, της λέει, λαμπρή καριέρα στην Αμερική. Θα σε κάνω την πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο.
0: Αλλά
3: του
0: ρίξε χλαπάτσα.
3: Ναι,
0: του ρίξε χλαπάτσα.
3: Μετά όμως.
0: Τον πρόλαβε η Μελάνια. Ναι.
3: Την είδαμε, λέει, σε κάτι φωτογραφίσεις στο Playboy.
0: Πού?
3: Στο Playboy, αγάπη, καλή, μου. Το 1998 έγινε εξώφυλλο. Ήτανε, λέει, sexy celebrity της χρονιάς. Και για 3 ολόκληρα χρόνια.
0: Πού ήτανε?
3: Η κυρία με το βιολί και το δοξάρι στο γέρι.
0: Ναι.
3: Ζούσε στην έπαυλη.
0: Του
3: Playboy, ναι, του Hugh Hefner.
0: Α, καλά, εντάξει. Τι είναι αυτά που μας φέρνεις τώρα?
3: 3 χρόνια ήταν κουλελάκι του Playboy. Αφαλίδου
0: φέρνεις αποκλειστικότητα. Αποκλειστικότητα φέρνεις.
3: Γι' αυτό σας λέω τώρα. Έχει γίνει χαμός με αυτήν. Είναι και όχι τίποτα άλλο. Κινδυνεύουμε να χάσουμε και την
0: πρωτιά. Τώρα δεν τολάρεις.
3: Όχι, παιδί μου. Ήταν κουλελάκι.
0: Ήταν κουλελάκι 3 χρόνια.
3: Ναι.
0: Η βιολίστρια.
3: Ναι, η βιολονίστρια.
0: Και αυτή το βιολί τη.
3: Κατάλαβες. Γι' αυτό, αγάπη μου, παίρνει φωτιά το stage.
0: Βέβαια.
3: Έχω στεναχώρια, βέβαια, γιατί μίλησε και ο Ανδρέας Μικρούτσι και είπε ότι, κοίταξε, εγώ λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκά. Τι θα κάνουμε αν θα σε έχασα, αν θα σε έχανα πρώτη θέση?
0: Τι έκανε πάλι ο Ανδρέας?
3: Αν χάσουμε, λέει, περίμενε. Αν χάσουμε, λέει, την πρώτη θέση, θεωρώ υπεύθυνο το Φωκά Ευαγγελινό. Γιατί, βρε Ανδρέα, το είπες αυτό το πράγμα? Ξέρεις γιατί?
0: Και συγκρατήσου λίγο, βρε.
3: Δεν ξέρω, λέει, αν είναι δικές του οι επιμέρους ιδέες. Αυτό το κομμάτι, λέει, που είδαμε στον ημιτελικό,
0: ναι,
3: η σημειολογία, λέει, με την Παρθένα, με τη δόξα, ναι, τους αρχαίους Έλληνες και όλα αυτά, είναι, λέει, υπερβολή.
0: Τι?
3: Αυτό το πράγμα, λέει, ανάμεσα στα δωμάτια να κινείται, να βλέπουμε άλλα πρόσωπα, να χάνουμε το κεντρικό πρόσωπο, λέει, έτσι.
0: Είναι, έκανε, λέει, ανάλυση της εμφάνισης.
3: Ναι, κάνει ανάλυση της εμφάνισης. Το ακούω αυτό που
0: και
3: λέει.
0: Εγώ το ακούω, αλλά αν τα στοιχήματα πηγαίναν καλά, δεν θα τα έλεγε, φαντάζομαι. Βέβαια, ο κύριος Μικρούτσικος έχει άποψη,
3: έχει
0: εμπειρία, και για την Eurovision και εμπειρία, αλλά νομίζω είναι λίγο, έχει εξαντλήσει την αυστηρότητά
3: του.
0: Τι
3: είναι, λέει, αυτά τα τρία πρόσωπα, τι είναι αυτά τα δωμάτια? Τι είναι αυτή η ανάρτηση επάνω σε ένα wall με σπασμένη φωνή
0: είναι
3: για να
0: κατέβει? Είναι ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό, το οποίο μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον ηλεκτρονικό, το ψηφιακό,
3: του φάνηκε
0: ο Ακύλας αλλάζει πίστες, αλλάζει πίστες.
3: Εμένα μου άρεσε πάρα
0: και
3: πολύ.
0: Και εμένα μου άρεσε.
3: Και αν χάσουμε, δεν θα φταίει τώρα. Οι άλλοι θα είναι καλύτεροι. Θα αρέσουν πιο πολύ στον κόσμο. Δεν θα φταίει
0: όμως. Καλά, ένας θα κερδίσει, παιδιά. Συμμετέχουν 40 τόσες χώρες και θα κερδίσει ένας.
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
3: Ήταν καταπληκτικό.
0: Γιατί και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη θέση δεν είναι επιτυχία?
3: Είναι επιτυχία, βέβαια είναι επιτυχία, αρέσει, αλλά εδώ τώρα πάμε να το φέρουμε.
0: Έλα, να το κι άλλο βιολί.
3: Λοιπόν, αυτό το βιολί μας κυνηγάει. Και αυτό το βιολί του.
4: Αν θα σε έκανα, αν θα σε έκανα.
3: Είναι υπέροχος ο κύριος Μικρούτσικος, ρε παιδιά.
0: Ό,τι και να πει.
3: Εγώ τον αγαπάω.
0: Τα συγχωρούμε όλα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
0: Αλλά τον φαρμάκωσε τον Αγγίλα. Και το φωκάτο στοιχείο.
3: Εγώ τώρα θα σε γλυκάνω όμως.
0: 150 ευρώ έχουμε να δώσουμε.
3: Όχι, 300 ευρώ μετρητά. Έχουμε jackpot από χθες.
0: Καλά, λοιπόν. Για 300 ευρώ σήμερα ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένη από το 1976. Ανοίγει βεντάλια. Έως και το 1986.
3: Σούπερ. Μ' αρέσει που πήγε σε αυτές τις... Μπράβο ρε παιδιά. 76-86. Ωραία, έρχονται και τα άλλα δύο.

0: Εσείς ευθύνεστε που γελάμε και χασκογελάμε εδώ πέρα για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Viber του ρυθμού.
1: Σα ζητήσαμε και προλαβαίνετε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6937-949-949 ηχογράφηση μίμηση Ειρήνα σήμερα για να κερδίσετε δύο πίτσα φαν Bianca Al Forno.
0: Μαρία.
1: Λοιπόν, έλα, ξεκίνα.
0: Με ποια, με τη Μαρία.
1: Fortnite θέλω πρώτα. Fortnite, ναι, έτσι γράφεται.
0: Άμα τον βρούμε.
1: Το βλέπεις. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Πάμε.
1: Έτσι.
2: Τρόμαξε καλά.
1: Αχ, είναι τέλειο!
0: Λοιπόν, άλλος.
1: Τέλειο, καταπληκτικό. Βάσο, έλα. Συνεχίζουν να στέλνουν εδώ.
0: Όχι, όχι, Μαριάννα.
1: Γεια.
0: Περίμενε, γιατί μου πετάγονται καινούργια. Μαριάννα. Κουκουβάγια. Κουκουβάγια είναι αυτή, ρε.
1: Φανταστικό.
0: Βάσο μου είπες. Πάμε.
1: Έλα, Βασούλα. Δυνατή η Βασούλα.
0: Μια χαρά η Βάσο.
1: Πολύ ωραία είστε, ρε. Σας λατρεύω. Ο Δημήτρης.
0: Καλύτερος.
1: Αυτό είναι σαν κουνούπι που σε απειλεί να σε τσιμπήσει μες τη νύχτα.
0: Ο καλύτερος.
1: 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, η Αναστασία Σιρήνα.
1: Έλα.
0: Αναστασία Σιρήνα.
1: Πολύ καλή και η Αναστασία.
0: Ο Λευτέρης, παιδιά, πάμε. Κερδίζει. Κερδίζει.
1: Θέλω να τον ξανακούσω.
0: Λευτέρη, μην... Να σου πω κάτι. Αυτή,
1: Λευτέρη,
0: αυτή
1: σε
0: η Σιρήνα...
1: Τρόμαξα, νόμιζα παίρναγε πυροσβεστικό.
0: Πέρασε πυροσβεστικό και τρομάξαμε. Και βγήκαμε έξω, Λευτέρη. Δηλαδή, πραγματικά είναι για να ξυπνάς. Άκου. Με πήρε ύπνος.
1: Υπέροχος είναι,
0: υπέροχος. Με πήρε ύπνος.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
0: Έχουμε ξεφύγει, ο Αντώνης.
1: Όπα, καλώς. Εδώ που λέει Conference League, τι είναι?
0: Για να δω.
3: Αχ, αχ, αχ. Σιρήνα από το Σιρηνάκι.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Φεύγουμε και θα αποφασίσουμε σε λίγο.
1: Φίλε, είναι γάμο.
0: Ήταν γάμο.
1: Είναι φανταστικό. Είναι Σιρήνα γάμο.

0: σας. Αφιερωμένο από τον Βασίλη στην Αθηνά και από την Αθηνά στο Βασίλη.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα είμαστε μαζί, Βασίλη Φορτούνη. Μην το ξεχνάς. Ο ψηφιακός κόσμος λοιπόν δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Μαζί με αυτές όμως γεννιούνται καθημερινά στα παιδιά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να αποστάρουν, τι είναι ok να δουν κλπ. Κλπ. Με το τόπο.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. 3ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
9: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
10: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
11: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
13: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
11: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
11: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
12: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
15: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
15: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
15: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
4: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
15: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
4: Πάρτι.
6: Εκδήλωση.
4: Θεατρική παράσταση.
6: Live μουσική βραδιά.
4: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Solus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
20: Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
21: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
22: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
21: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
23: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
21: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
24: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
21: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
25: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
21: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
26: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
21: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
27: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
29: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
30: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
29: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
31: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
32: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
33: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ναι, ρυθμός 949. Καλημέρα, 15 έχει ο Μάης, είναι ακόμα ένα επεισόδιο από το Πάμε Πρωινό.
1: Έτσι. Θα ετοιμάζομαι τώρα, ξέρεις γιατί. Γιατί στον καιρό.
0: Γι' αυτό κάνεις κάτι φωνητικές
1: τώρα. Ζεσταίνω τη φωνή μου, γιατί είναι δύσκολο το τραγούδι που θα ερμηνεύσω.
0: Νόμιζα ότι έχεις μείνει ακόμη στη Σύρινα. Σε λίγο βγάζουμε τον νικητή ζωντανά.
1: Έτσι.
0: Θα καλέσουμε, θα δούμε ποιος θα κερδίσει και θα βγει στον αέρα να μας κάνει Σύρινα. Τώρα, μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντή μασού της ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγική τοποθέτηση 84 απεινιδωτών στο μετρό. 66 στην Αθήνα, 8 στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, σε πρώτες βοήθειες και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη, ο αγαπημένος μας Μασούτης.
33: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Και ο αγαπημένος μας πράκτορ σηκώνει τον ντρόουν του, περνάει πάνω από τους δρόμους της πόλης και μας λέει τι γίνεται από το θέμα κίνησης.
0: Σήμερα είναι διεθνής, παγκόσμια, ξέρω εγώ, διεθνής ημέρα. Πάω στη δουλειά μου με το ποδήλατο.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά εδώ δεν πάμε στη δουλειά μας με τα ποδήλατα, γιατί δεν έχουμε και ποδηλατόδρομους. Οπότε έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι, έχει πολλή κίνηση στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση και λίγο πριν μέχρι το Μαρούσι, μέχρι τα Βρελίσια πηγαίνοντας. Η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και της Βασιλείας Σοφίας προς το κέντρο είναι μποτιλιαρισμένη, όπως και η Συγκρού. Μπαίνοντας στην πόλη από το ύψος της Θηβών στη Λεωφόρα Αθηνών μέχρι το Μεταξουργείο είναι κολλημένα. Η παραλιακή έχει πυκνή ροή και γενικότερα χρειάζεται υπομονή και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι το Πειραιά. Τα λέμε την επόμενη μία ώρα με νέο δελτίο κίνησης.
33: Ο καιρός
1: τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι ερμηνευτικό το κομμάτι, γυμνό, ναι, από μουσική.
0: Τι
1: κάνε μου το χέρι για να μπαίνω στις...
0: Τι θα μας πεις?
1: Δώστε τώρα.
0: Ξαστερωμάτα.

0: παραμυθένιο.
1: Υπάρχει όντως τώρα, εσύ έχεις βγει από κανένα παραμύθι και μας κάνεις πλάκα.
0: Τι ζούμε, ρε παιδί μου, μας κάνεις πλάκα.
2: Ένα καιρό.
0: Μας κάνεις πλάκα.
2: Λέω ένα καιρό εδώ πέρα.
0: Δεν κατάλαβα τι καιρό θα κάνει, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Σε λίγο σου λέω,
0: ερχόμαστε με τον νικητή στον αέρα.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος Δευτέρα στο ρυθμό 949. Βασικά Παρασκευή είναι
1: Παρασκευή.
0: Και το γουστάρουμε πολύ, αλλά μας αρέσει και η επιτυχία του Αντώνη Ρέμου. Τώρα, Αθηνά, τι χρωστάμε στον κόσμο?
1: Θα δώσουμε δύο πίτσες στον νικητή που έκανε την καλύτερη σιρήνα, που γελάσαμε μέσα από την καρδιά μας και μέσα από την ψυχή μας. Δηλαδή, τα κατάφερες, ρε φιλαράκι.
0: Ναι, είχαμε μπαλαντζάρα ανάμεσα σε 3-4 επιλογές, αλλά κέρδισε.
1: Είστε λοιπόν, όλοι τέλειοι και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
0: Πριν από αυτό να πω. Ότι έστειλε μια Τζέννη από την Κέρκυρα και λέει: έχει δυσκολέψει ο καιρός, Αθηνά, είσαι πραγματική, φανταστική κλπ.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένας Σπύρος προσπαθούσε ο άνθρωπος.
2: Καλημέρα, παιδιά, προσπαθούσα να κάνω τη σιρήνα, αλλά τελικά δεν μου βγήκε.
1: Ναι.

0: έστειλε αυτόν τον τύπο που τα λέει καλύτερα.
1: Μα έστειλε τίποτα πέρα ο άνθρωπο που προσπαθεί και κάνει τα σαρδάμ κλπ. Και τώρα πάμε να δούμε αν έχουμε κάνει τον νικητή.
2: Ναι.
1: Έχουμε καταλήξει.
2: Εγώ νομίζω ότι έχουμε νικητή, ναι. Θέλεις να ακούσουμε τη σιρήνα του? Θέλεις να ακούσουμε τον νικητή? Τι θες να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, εμείς καταλήξαμε νομίζω, οπότε πάμε να βγάλουμε στον αέρα αυτόν που κρίνουμε εμείς. Καλημέρα, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή?
3: Νίνα, Νίνα, Νίνα, Νίνα.
2: Φίλε, είσαι σπέρι.
1: Καλημέρα, ποιος είσαι?
3: Καλημέρα, γεια, είμαι ο Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργα.
3: Κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά, είσαι φανταστική, πεθαίνω στα γέλια.
2: Ευχαριστούμε, ρε Γιώργο, πάρα πολύ.
1: Γιώργα, ρε, κέρδισες. Κέρδισες
3: πάρα πολύ.
1: Γιατί μπήκες στη διαδικασία κομπλεξάριστος να κάνεις τη σιρήνα και live στο ραδιόφωνο.
2: Έτσι. Σε ευχαριστούμε.
3: Εννοείται. Δεν θέλει κόμπλεξ αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Έτσι. Άντε καλέ, μόνο χαρά. Μόνο χαρά και γέλια. Λοιπόν, αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που θα σου πάνε πολύ. Οι νέες pizza bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει, παιδιά. Και τώρα ο φίλος μας ο Γιώργος κέρδισε δύο pizza fan bianca φόρνο να τις φας στον τελικό της Eurovision.
3: Το παιδιά, να είστε καλά.
1: Γιώργο,
2: θα το φέρει ο Ακύλας.
3: Εννοείται θα το φέρει.
1: Ακούς, Γιώργο.
3: Φέρτο, θα το λέμε.
1: Ήου.
3: Νίνο.
4: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα. Σήμερα το πάμε πρωινό και συμμετοχή σας. Σαν από άλλο πλανήτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε, που επικοινωνείτε μαζί μας. Όπα.
0: Και που συντονίζετε μαζί μας την τρέλα μας για να πάμε στο διάστημα. Πώς θα ήθελα τώρα να είμαι σε αυτό το διαστημόπλοιο μήκος 58 χιλιόμετρων Αθηνά.
1: Απαπα.
0: 58 χιλιόμετρα, ένα ταξίδι που θα διαρκέσει 4 αιώνες. Λέγεται το Χρυσάλης και είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα κόνσεπτ που έχουν παρουσιαστεί για το μέλλον της ανθρωπότητας εκτός γης. Τι σου λέει, θα μπουν μέσα περίπου 1000 άνθρωποι και θα πάνε προς τον εξωπλανήτη Πρόξιμα B. Αυτός βρίσκεται 4 έτη φωτός. Άκου, 4 έτη φωτός μακριά. Θα είναι ένα τεράστιο, σαν πόλη, κινητή πόλη θα είναι, 58 χιλιόμετρα τώρα, φαντάσου. Από εδώ μέχρι. Πού πάει, μέχρι περίπου τα Μέγαρα. Έτσι, θα είναι το διαστημόπλοιο. Και μέσα θα ζουν 1000 άνθρωποι και θα ζήσουν 400 χρόνια. Δηλαδή, θα περάσουν γενιές και γενιές, έτσι ώστε να φτάσουμε 43 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά και να απικήσουμε τον πλανήτη Πρόξιμα B.
1: Ο οποίος είναι κατοικήσιμος σύμφωνα με έρευνες.
0: Τι να σου πω, προφανώς
1: θα ζούσαν,
0: ζούσαν πολλές γενιές και θα πέθαναν μέσα στο σκάφος.
1: Και όλο αυτό για να διονύσουμε, για να μην
0: άρα,
1: σταματήσει
0: δηλαδή,
1: το ίδιο.
0: Άρα κάποιες γενιές, ναι, η πραγματικότητά τους, ναι, θα είναι το σκάφος αυτό.
1: Μέσα στο, θα μεγαλώσουν μέσα
0: Χρυσάλης.
1: Στο Χρυσάλης. Μα κοίταξε, εμένα αυτά τα πράγματα ξέρεις ότι μου προκαλούν ένα άγχος. Αρκετό, θα πω. Δηλαδή μου φαίνεται.
0: Αθηνά μου, μην είσαι εγωίστρια, δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το πλανήτη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα εγωισμού, είναι με πιάνει φόβος. Με πιάνει
0: δηλαδή,
1: ένα πράγμα.
0: Το σκέφτεσαι σαν... που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θέλω να το σκεφτώ, μπορώ να
0: κάνε,
1: μείνω.
0: Όχι, κάνε ένα zoom out.
1: Δεν θέλω να κάνω zoom out.
0: Φύγε από το μικρόφωνο, βγες έξω στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: πάνω από την Αθήνα, πάνω από την Ελλάδα, πάνω από την Ευρώπη, πάνω από την
1: Μεγάλη Βρετανία. Μου κόβει το οξυγόνο τώρα. Μου προκαλεί διαταραχή άγχους. Δεν θέλω. Μπορεί να με αφήσει εδώ που κάθομαι. Έκανα τα πάντα για να φτάσω.
0: Συγγνώμη.
2: Του ρυθμού 9.
1: Αγωνίστηκα στη ζωή.
2: Ψάχνεις την Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: Το εκλαμβάνω σ' αστείο. Πες κάτι σοβαρό τώρα.
1: Ναι, θα πω για το ραντάρ του ρυθμού το οποίο δίνει 300 ευρώ μετρητά εδώ στον πλανήτη Γη, στην Ελλάδα, στην Αττική. Έτσι, σε κάποιον ή κάποια γεννημένο ή γεννημένη από το 1976 έως και το 1986 και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Το τρίτο
0: εύκολο
1: στοιχείο έρχεται σε πολύ λίγο. 300 ευρώ μετρητά δίνουμε σήμερα σε κάποιον ή κάποια.

0: ταχύδες υπογραμμίσεις, επανάληψη και το μυαλό κουράζεται, το Nosan Brain Energy Booster με ginseng σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Έτσι, για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι.
1: Λοιπόν, κουράστηκα.
0: Γιατί παλιγάρι μου, εδώ είναι τα καλύτερα, βρε Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου. Ο κόσμος όλος συντονισμένος στο ρυθμό 949, μη φεύγεις Φορτούνη.
2: Φορτούνη μπορείς.
0: Φορτούνη, κάτσε εδώ που είσαι. Μία ανάσα θα πάρουμε και θα επιστρέψουμε.
1: Την τρίτη ώρα λείπω.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω.
4: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
8: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
9: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
10: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
11: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
10: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
11: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
12: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
13: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
14: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
15: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
16: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
15: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
16: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
15: Ναι, ο καλός μου.
17: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
18: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
19: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φι και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
20: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό. Με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
21: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη, Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
22: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
21: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
22: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
23: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
24: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
23: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
24: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
25: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
26: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
27: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
28: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
29: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
28: μαθησιακές δυσκολίες
29: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
28: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
29: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
28: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
29: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
30: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

0: πόσο.
1: Τόσο!
0: Με το συμπάθειο λέμε.
1: Τόσο πολύ χαίρομαι που μπήκε ο Γρηγόρης Ατρίδης μέσα στο στούντιο. Hello, Greg.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Good
2: τι κάνετε?
1: Morning. Γιατί είσαι λαχανιασμένος?
2: Έτρεχα, παιδιά, γιατί σας άκουγα στον δρόμο.
1: Α, ναι.
2: Και προσπαθούσα, έκανα τα πάντα για να έρθω.
1: Αλλά...
0: Σε κυνηγούσε καμία σιρήνα?
2: Γιατί ευτυχώς δεν με κυνηγούσε κανένας, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι το γνωστό ζήτημα που πλέον δεν πρέπει να το αναφέρουμε αυτό.
0: Σωστά. Είχαμε σήμερα διαγωνισμό με τους ακροατές μας να κάνουν την καλύτερη σιρήνα. Βγάλαμε και τον νικητή.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και θέμα λέξεις στη λέξη και τη σιρήνα. Εντάξει.
1: Ναι, τη σιρήνα έχουμε.
2: Καλό.
1: Θέμα. Έχουμε 300 ευρώ ραντάρ, το δίνουμε σε λίγο. Τώρα σε λίγο δίνουμε το τρίτο στοιχείο. Γράφτε το ποίημα σας εσείς όση ώρα εμείς εδώ πέρα γλεντάμε. Γράφτε
2: σιρήνα,
1: το ποίημα με τη λέξη σιρήνα.
2: Σιρήνα και χιουμοριστικό, διευκρίνηση.
1: Ναι,
2: αυτό. Θέλουμε να γελάσουμε δηλαδή.
1: Ναι,
0: ναι, αισθάνεσαι κάποια μοναξιά από και αυτή την πλευρά εδώ πέρα
2: καλά,
0: του
2: στολίπου. Πλάκα μου. Κάντε λίγο εικόνα. Κάντε λίγο.
0: Μισό λεπτό. Πώς θα καλύψουμε το κενό?
2: Έχουμε θεματάκι.
0: Καταρχάς, για να καλύψουμε το κενό χρειαζόμαστε μια ατμόσφαιρα.
1: Σωστός.
0: Πάμε πιο σωστά.
1: Πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, μία γυναίκα στην Κίνα ξύπνησε λοιπόν, Γρηγόρη και Αθηνά, χωρίς πλέον την ικανότητα και τη θέληση να ακούει ανδρικές φωνές. Διαγνώστηκε.
1: Δηλαδή κινήθηκε και σηκώθηκε και τι. Της μίλαγε ακούει... άντρας της και
0: τίποτα,
1: δεν άκουγε τίποτα.
0: Στο μιούτ μας έχει.
1: Αλλά την πεθερά της την άκουγε.
0: Βεβαίως. Διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή βαρικοΐας, γνωστή ως απώλεια ακοής αντίστροφης κλίσης, και ξαφνικά δεν μπορεί να ακούσει μόνο τις ανδρικές φωνές.
2: Κάτσε.
0: Ακούει παιδικές, ακούει γυναικείες. Τι εννοείς?
2: Αυτό τώρα επιστημονικά δηλαδή.
0: Επιστημονικά υπάρχει.
2: Ναι, δεν μας κοροϊδεύει αυτή.
0: Σαν τον τύπο, κάνει... τύπο που έπαιζε 30 χρόνια τον κουφό για να μην ακούει τη γυναίκα του.
2: Ναι.
0: Όχι.
2: Είναι εδώ δηλαδή αυτή δεν άκουγε άντρε,
0: ναι,
2: είναι βέβαιο.
0: Ναι, ναι,
2: τεκμηριωμένο.
0: Ναι.
1: Καλά, εγώ το θεωρώ υπέροχο. Να ξυπνήσει και να σου μιλάει άλλο, δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, γράφτα. Γράφτα και στείλτε με γράμμα.
0: Πήγαινε με και στο γιατρό, γιατί.
1: Καλά.
2: Και τι θα κάνει τώρα αυτή από εδώ και πέρα, δηλαδή
1: να
2: τι,
1: ξέρετε,
2: με το άλλο φίλο, πώς θα
1: κάτι.
2: Είναι.
1: Εγώ έχω ένα γείτονα και οικογενειακός μας φίλος για χρόνια, ο οποίος πράγματι ξύπνησε μια μέρα και τις γυναικείες φωνές δεν τις άκουγε καλά.
0: Άσε μας, βρε Θηνάκη, τώρα κι εσύ.
1: Λοιπόν, πάρετε κύριε Στέλιο τηλέφωνο. Κύριε Στέλιο, τώρα πάρτε τηλέφωνο.
0: Το αντίστροφο κατευθείαν.
1: Πάρτε τηλέφωνο, κύριε Στέλιο. Άκουσε με. Γιατί όμως, του το εξήγησε ο γιατρός, έχει χάσει τις υψηλές συχνότητες στον ήχο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, και δεν ακούει τις...
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό έπαθε και αυτή. Έχει χάσει τις χαμηλές συχνότητες.
1: Αυτή έπαθε το αντίθετο. Ναι.
2: Τυχαία του εξήγησε ο γιατρός του κυρίου Στέλιου, καλύτερο του ανθρώπου. Ενώ τις έχασε τυχαία ή έγινε κάτι στη ζωή του.
1: Προσπαθούσε να το εξηγήσει στη γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα του.
2: Δύσκολα. Μετά αναλαμβάνει.
1: Σου λέει, γιατί κάνεις όλους αμέσως αντίδραση και σε μένα δεν κάνει.
2: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα μετά τώρα στην προκειμένη περίπτωση? Ότι όταν δεν μπορεί να εξηγήσει η γυναίκα γιατί δεν ακούει ο πρωταγωνιστής, τρελαίνεται ο ψυχοθεραπευτής. Γιατί θα πάνε κάπου αυτοί. Οπότε τα λέει η γυναίκα στον ψυχοθεραπευτή και σηκώνει στα χέρια.
1: Όχι, δεν τα μεταφέρει.
0: Άρα δηλαδή δεν μπορεί να ακούσει τις ανδρικές φωνές γιατί έχουν χαμηλές συχνότητες.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει να κάνει με τις συχνότητες που πιάνουν οι φωνές μέσα στα αυτή. Εδώ ας πούμε το, δηλαδή πώς υπάλληνες, εδώ ας πούμε τώρα, αυτό εγώ δεν το ακούω, τι είναι αυτό?
0: Το ταμπάκι να το ακούει η καμπάνα.
1: Είναι πολύ ψηλή, κατάλαβες η συχνότητα. Όπα παιδιά, σοβαρά τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
3: το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο και δεύτερο στοιχείο?
1: Το πρώτο στοιχείο είναι πως ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένο από το 1976 έως και το 1986.
0: Ωραία, το δεύτερο
1: να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
0: Και το τρίτο που το φέρνουμε τώρα είναι να είναι καλεσμένος, καλεσμένη σε γάμο αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου, για να μας στείλει πρώτος τώρα φωτογραφία το προσκλητήριο στο Viber.
1: Στείλτε τώρα στο 6937 949 949 6937 949 949 φωτογραφία την πρόσκληση του γάμου, αν πηγαίνετε σε γάμο αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Το προσκλητήριο μου
1: και εμείς θα
2: χέρια.
1: Επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχετε 5 λεπτά ο πρώτος ή η πρώτη που θα στείλει.
0: Γρηγόρη, δεν είσαι καλεσμένος, τα άλλα τα πιανες.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία, 5 λεπτά.
2: Όχι, δεν τα πιανα.
1: Γιατί?
0: Είναι
2: μικρός. Ηλικιακό.
0: Είναι μικρούλης. Είναι μετά το 86.
1: Είσαι μετά το 86.
0: Ναι, τώρα βγάζει τον τάκι ο Ατρίδης.
1: Σαν και εμένα.
0: Ερχόμαστε λοιπόν. Ελπίζουμε με τον νικητή.

0: γίνεται.
1: Εντοπίζει.
0: Σκανάρει το, ραντάρ. Για
1: εμείς
0: να δούμε.
1: Είμαστε αναλυτικοί σε αυτά που σας λέμε.
0: Πετάει πάνω από την Αττική και πάει και βρίσκει αυτή τη στιγμή ποιον. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σας έχει εντοπίσει το ραντάρ του ρυθμού 949, το καταλάβατε?
2: Το κατάλαβα και χαίρομαι πολύ.
0: Ωραία.
1: Για κάτσε να δούμε, έχετε τα στοιχεία.
3: Πότε... Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς το, μπράβο.
2: Καλημέρα.
1: Πότε είστε γεννημένοι?
2: Το 83.
1: Σούπερ, είμαστε μέσα.
3: Προσκλητήριο κρατάτε στα χέρια, αυτό είναι το άγχος μας.
2: Εννοείται, είναι για αυτό το Σάββατο.
1: Και το στείλατε και στο Viber του ρυθμού.
0: Και το ανοίξαμε και φαίνεται, παντρεύεται ο Βασίλης.
1: Και πού εργάζεστε, θα μάθουμε τώρα, πού εργάζεστε?
2: Σε μια ιδιωτική εταιρεία είμαι βοηθός λογιστή.
1: Είστε λοιπόν κινητήρια!
0: 300 ευρώ με τριτά.
3: 300!
2: Φανταστικά.
0: Οπότε αν θέλετε το κάνετε και δώρο αυτό τώρα, μαλάκι.
1: Και παίρνεις και το φόρεμα για το γάμο.
0: Κομπλέ.
3: Α, σωστή σκέψη. Ναι.
1: Είσαι σούπερ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε εντόπισε το ραντάρ. Χαιρόμαστε όλοι εδώ.
3: Τις συχνότητες του άντρα σας τις ακούτε κανονικά? Αν έχετε, συνεχίζετε.
2: Εγώ ναι, δεν έχω πάθει βλάβη ακόμα.
3: Υπάρχει κίνδυνος, λέτε?
2: Δεν νομίζω. Θέλω να
1: πω,
2: είναι
1: καλός άντας,
2: μου είναι
1: αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας ακούς και φαίνεται. Φιλιά πολλά.
0: Γεια, τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Γρήγορα στα αθλητικά εμείς.
3: Πώς γίνεται αυτό?
1: Μπαλίτσα στο Γρηγόρη.
3: Θα πω αθλητικά, απλά με έχει συγκλονίσει αυτό το θέμα που ανέφερες πριν, αλήθεια. Ξέρεις γιατί? Σκέφτομαι τον ενδιάμεσο που θα πρέπει να κάνει το μεταφραστή. Δεν ακούω γυναικείες φωνές, άρα θα πρέπει να υπάρχει άντρας ανάμεσα.
0: Ναι.
3: Ή το ανάποδο, τρελό,
0: Και να σου λέει, άστε τώρα, δεν έχει
3: άστε. Αν ήτανε. Αν μας άκουγε, αν ήταν εδώ η ντόκτορ, θα το πήγαινε σε τρίγωνο ερωτικά το θέμα. 100%.
1: Μπορεί.
0: Και πώς μπορείς να λειτουργήσεις, αναλυτικά.
3: Από Δευτέρα το χρωστάμε.
0: Λέει, κάνε πιο εκεί, λέει. Μην πιάνεις. Όχι, εκεί γαργαλιέται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: καλά τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει να αδειάζει το πράγμα, έτσι. Σε επίπεδο υποχρεώσεων, γιατί φάγαμε ξύλο και έχουμε να τελειώσουμε τις διοργανώσεις και έχουμε τελικούς. Σας θυμίζω ότι την ερχόμενη Τετάρτη στην τηλεόραση του Αντένα έχουμε τον πρώτο από τους τελικούς που θα έχουμε. Είναι ο τελικός του Europa League.
0: Ωραία.
3: Και μετά θα δώσουμε και το τρόπαιο του Conference.
0: Ποιοι παίζουν εμείς που είμαστε
3: άσχετοι? Ποιοι παίζουν, Η μία είναι η Άστον.
0: Α, η Άστον Βίλα.
3: Μπράβο. Και η άλλη είναι η γερμανική.
0: Δεν ξέρω.
3: Φράιμπουργκ. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ.
0: Πού να το ξέρω, μωρέ, και εσύ τώρα.
3: Θα έχουμε και αποστολή προφανώς.
1: Και είμαστε μέσα εμείς. Φορά φανέλα,
3: πέρα. Δεν είναι και ΑΕΚ μέσα. Πες το γι' αυτό. Δεν είναι και ΑΕΚ μέσα. Έφτασε κοντά στο Conference.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ την άλλη Τετάρτη, μια και τα συζητάμε τώρα. 10 η ώρα είναι το match. Μετά τις 9 θα έχει pre-game, θα έχει πολλαπλή αποστολή, θα έχει ποδοσφαιρικούς αναλυτές, θα έχει πραγματάκια. Και με το που τελειώσει ο τελικός και θα έχουμε και νικητή τροπεούχο δηλαδή. Ανάλυση post-game εκπομπή στο The Football Show. Πριν από αυτά, έχουμε να κλείσουμε και άλλα θέματα τώρα.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ το πήρε, το σήκωσε, είπαμε, πανηγυρίζουν στη Φιλαδέλφεια.
0: Μπράβο τους.
3: Την Κυριακή η ΑΕΚ θα έχει γιορτή στο γήπεδο της, έτσι.
1: Έχω ράψει φόρεμα.
3: Τέλειωσε.
0: Κάτι με τι Ολυμπιακό λέγανε, τι.
3: Είναι η τελευταία αγωνιστική των playoffs, στην οποία παράλληλα με την απονομή που θα γίνει μετά το τέλος του παιχνιδιού, υπάρχει και ένα παιχνίδι, έτσι. Το παιχνίδι είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Παράλληλα την ίδια ώρα.
1: Στη δεύτερη θέση.
3: Ναι, θα παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δυστυχώς για χειρισμένο
0: το
3: θηρόν.
0: Το πρωί και λέω τι φάση θα πάει για τη φιάση του Ολυμπιακού να του
1: πει. Παιδί μου, παίζεται για τη δεύτερη θέση.
3: 7,5 ώρα και τα δύο παιχνίδια.
0: Ενδιαφερόμενοι
3: ο Ολυμπιακός που παίζει στην έδρα τη ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ που παίζει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Προβάδισμα Ολυμπιακός που είναι στου 65 βαθμού. Ο ΠΑΟΚ λίγο πίσω στου 63. Τώρα να δούμε ποιο θα βγει δεύτερο. Πρέπει να, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τελειώνει. Αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Έχει πράγματα για να γίνει.
1: Έχει
3: ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον.
3: Και εννοείται ότι την Κυριακή τελειώνουν και τα playoffs κατάταξης με τις υπόλοιπες ομάδες που θα έδινε ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά πήρε off το κύπελο και δεν.
0: Στο μπάσκετ το χάσαμε το κορμί Πατριώτη.
3: Ξέρετε τι έχει πολύ ενδιαφέρον στο μπάσκετ.
1: Τι.
3: Και μια και έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε λίγο, όχι πάρα πολύ. Πριν λίγο καιρό λέγαμε το τι χαμός θα γίνει με τα εισιτήρια.
0: Αυτό τώρα
3: βγήκαν στη EuroLeague και είπαν ότι κάποια στιγμή όταν άνοιξε το ιστοσελίδα, είχε 500.000 ανθρώπους ταυτόχρονα
0: που περίμεναν.
3: Που ήταν στη φόρμα για να πάρουν εισιτήριο.
0: Τώρα με τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού, τι θα γίνει?
3: Έχουν δοθεί 10.000 εισιτήρια μέσα από την, με αυτή τη διαδικασία, μέσα από την ιστοσελίδα. Okay. Τα 5.500 τα έχουν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού και περίπου 4.000 είχαν πάρει οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Όταν έχει πάρει εισιτήριο. Μέχρι την Κυριακή τα μεσάνυχτα στις 12 η
0: αυτή
3: ώρα.
0: Την Κυριακή εδώ.
3: Ναι, έχεις τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων σου που μέσα σε αυτό είναι και η μεταβίβαση.
0: Okay, okay.
3: Άρα, σε περίπτωση που θέλεις εσύ να μεταβιβάσεις το εισιτήριό σου και δεν θες να πας να δεις.
0: Μπορείς να το κάνεις ο ίδιος.
3: Ναι, μπορείς να το κάνεις ο ίδιος.
0: Αλλιώς.
3: Έτσι πως περιγράφεται και από την επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague διαδικασία, ουσιαστικά θα συμφωνήσεις με κάποιον, θα το τροποποιήσεις, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς το fan to fan που υπήρχε πέρσι.
0: Okay.
3: Και από εκεί αλλιώς, και πέρα θα του μεταβιβάσεις το.
0: Αλλιώς αν τι? Περάσει Κυριακή, δεν υπάρχει δυνατότητα να περάσει Κυριακή.
3: Αν περάσει την πόρτα, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Έτσι.
0: Ωραία, την Παρασκευή είναι ο πρώτος ημιτελικός.
3: Την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή.
3: Ναι, τώρα
0: όχι,
3: είμαστε
0: άλλη, αυτή. Σήμερα είναι η Παρασκευή, την άλλη.
3: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Εγώ το μπέρδεψα γιατί το έλεγα χθες την άλλη Παρασκευή.
0: Ωραία.
3: Είναι τα γνωστά ζευγάρια. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρ.
0: Δύσκολο.
3: Δύσκολο. Πολύ απαιτητικό.
0: Αυτό έπρεπε να μας δει, κύριε παιδιά.
1: Ναι, έλα, ισχύει.
3: Και ισπανικός εμφύλιος
0: και
3: στο Ρεάλ.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Χαμός θα γίνει εκεί πέρα.
0: Εγώ να κάνω πρόβλεψη.
3: Ναι, για πες.
0: Ο Ολυμπιακός Βαλένθια.
3: Ναι, ναι, για κάποιο
0: θα
3: λόγο.
0: Θα ήθελα εγώ, αλλά η Φανέρη είναι δύσκολη.
1: Άλλο πρόβλεψη, άλλο θα ήθελες.
0: Και θα ήθελα και προβλέψη.
3: Εγώ λέω να μην υποτιμάμε τη Βαλένθια γενικώ.
1: Είπα.
3: Βαλέ, δεν είπα, δεν λέω την υποτίμηση.
0: Για το τελικό.
3: Λέω, το βλέπω πολύ μακριά τη βαλίτσα.
0: Καλέ, εγώ είμαι σίγουρος τώρα ότι θα πάει.
3: Για να δούμε.
0: Για
3: να, έχει
0: για
3: ενδιαφέρον πάντως, έχει ψωμάκι.
0: Σε ευχαριστούμε.
3: Και εγώ.
1: Εγώ θα σας φέρω τη Δευτέρα εδώ πέρα αέρα από Φιλαδέλφια, γιατί την Κυριακή, αυτή την Κυριακή θα έχουμε γιορτή.
3: Επειδή είμαστε fans σου και στα social media.
1: Ναι, ναι, γίνεται θέμα.
3: Πέρα από την πολύ ωραία φωτογραφία με το νέο μαλλί και το νέο outfit, θα έρθει τη Δευτέρα, σε παρακαλώ, με το φόρμα τη ΑΕΠ.
1: Φυσικά.
0: Αυτό το τέτοιο
1: σου. Θα έρθω, ναι, πρωταθλήτρια για να πω μέσα.
0: Γρηγόρη.
3: Φιλιά, φιλιά.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε, έξω, σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα. It's the

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ομικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
7: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
8: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
7: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
8: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
7: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Πίτσα!
7: Μπέργκερ.
8: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
7: Πίτσα Ελδόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
7: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
7: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
9: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
10: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
9: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
10: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
9: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
10: brow lamination και lash lift,
9: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
10: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
9: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
10: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
9: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
10: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
11: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
12: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
11: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
14: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
12: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
14: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
3: ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
3: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 22610-26574.
16: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
17: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
17: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
17: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
3: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Sonus Events.
3: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
17: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
3: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
17: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
3: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
3: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
19: Plus, με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Craft. Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
21: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
22: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
21: Πέρτο.
22: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
21: Πέρτο.
22: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
21: Πέρτο.
22: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
21: Μην το φέρεις.
22: Γιατί?
21: Γκαζονιέρα έχω.
22: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
23: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
26: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
27: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
26: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
28: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
29: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
31: Okay, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε γρήγορα. Παιδιά, μέσα σε 20 λεπτά πρέπει να χωρέσουμε καιρούς, λέσχες, κίνηση, συνδέσεις με Βιέννη.
32: Δηλαδή, απαραίτητη φύ, τι γίνεται ρε, στο πάμε πρωινό, τι σόου είναι αυτό, τρίωρο σόου κάθε πρωί.
31: Και φυσικά έχουμε μαζί μας και το Μασούτη 50 χρόνια. Έτσι, 50 χρόνια.
33: Γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μεγάλο διαγωνισμό από την 5η 26 Μαρτίου έως την Κυριακή 23 Μαΐου. 150 τυχεροί κερδίζουν. Μπράβο. iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους της MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα Vin. Με κάθε 5 ευρώ αγορών και χρήση της MassCard μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ψώνεις στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στο παιχνίδι.
31: Λοιπόν, μια μεγάλη καριέρα ανοίγεται μπροστά στον Αντρίδη.
33: Όπα τι.
31: Από αθλητικογράφος, από δημοσιογράφος, από Uncorman σε ειδήσεις κλπ.
32: Ναι.
31: Έρχεται και στο Πάμε Πρωινό, παιδιά. Αυτό σας λέω μόνο, γιατί τον βλέπω εδώ πέρα τώρα. δίνει και παίρνει.
0: Το ψήνει,
33: ρε το ψάρι. Ρε το ψήνει το ψάρι και από την άλλη πλευρά, ρε.

Ρόμπερτο. Θα πω καιρό και δεν θα πάω πάσο. Το πάμε πρωινό έχει στο μανικιάσο. Θα έχει εθρείο καιρό να βγω να ξεσκάσω. Με τρία μποφόρ και το μαλλί μου θα φτιάξω. Ζούμε στο

0: εθέρες. Ήλιο και ζέστη φέρτο, ανέμι ήπι φέρτο, βορέα ανατολικούς ανέμους λέω φέρτο φέρτο. 27 φέρτο, 3 από 4 φέρτο, στο ρυθμό φέρτο. Σου λέω καιρό και σπάω ρεκόρ και φέρτο.
1: Wherever.
2: Real estate φερτό.
0: Όλα τα θέλω.
2: Να φερτό.
3: Του δίνουμε πάντω. Σε αυτόν τον καιρό του δίνουμε του 12 πόντου.
1: Καλέστε τώρα, καλέστε τώρα. 2-10-68-35-722 γιατί έχουμε και μια λέσκη, παιδιά. Φτιάξτε γρήγορα ένα ποίημα που έχει μέσα τη λέξη Ειρήνα και ελάτε να γελάσουμε. 2-10-68-35-722.
2: Το μέλλον.

0: Εξηγήστε μου εσείς πόσοι από εσάς έχετε καταφέρει να γράψετε ποίημα με τη λέξη Σιρήνα.
1: 2-10-68-35-7-22. Καλείτε τώρα.
0: Τι δώρο δίνουμε?
1: Δίνουμε δύο εισιτήρια για όποια ταινία θέλετε για τα Village Cinemas. 2-10-68-35-7-22 και η Λέσχη των Καμένων Ποιητών.
2: Λέσχη των Καμένων Ποιητών.
1: Ανοίγει τις πύλες της.
0: Καλημέρα. Ποιος να είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα.
1: Πίτρια, καλημέρα σας.
3: Τι κάνετε?
0: Κάτσε ρε Γρηγόρη, γιατί σε ξέχασα.
2: Έχετε βρει το πείμα σας, καλημέρα.
3: Το έχω βρει.
1: Πώς λέγεστε?
3: Νικόλ.
1: Η Νικόλ.
0: Γεια σου, Νικόλ.
1: Σούπερ ντούπερ.
0: Ελπίζουμε να κερδίσεις. Πάμε.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, δώστε μου.
1: Παρακαλώ, πάρτε το χρόνο σας.
2: Μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε.
1: Λίγο νερό.
0: Στο ραδιόφωνο είμαστε.
3: Λοιπόν, στο κρεβάτι μπήκαμε, ανάψαμε τη σβήνα, μα εσύ τσίριζες σαν έξαλλη σιρήνα. Σου βγάλα το σόβρακο, σε πήγα στην κουζίνα και άρχισες να σκούζεις σαν τρελή σιρήνα. Περίμενα να δω ένα μάτσο ανδρεακλίνα και έκανε σαν φάλτσα, ξεκούρδισα

0: Σιρήνα.
1: Μάλιστα.
0: Μόλις είδα το δικό σου όπλο μέσα στο μήνα, πάγωσα κι εγώ και η δικιά σου η Σιρήνα. Αυτό.
1: Αυτό ήταν.
2: Τι.
0: Μου έβαλε τα
2: κλάματα
0: και
2: η ίδια
0: η Σιρήνα.
2: Να. Στο τέλος
0: δεν καλύτερο. Μέσα στη βαθιά σκοτίνια, μπάρα και συναγερμό σαν κόκκινη.
3: Πολλές Σιρήνες, πόσες φορές.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, είπαμε να την βάλουμε τη Σιρήνα. Μπήκε πάρα πολλές φορές. Εντάξει. Καλή ήταν η
3: Φιλότιμη
2: προσπάθεια. Καλή προσπάθεια, καλή προσπάθεια. Μην είστε
3: τέτοιοι. Θα πάρει χειροκρότημα, αλλά δεν νομίζω να πάρει.
1: Είναι και η πρώτη φορά που συμμετέχει στη Λέσχη.
3: Νικόλ μας.
2: Προσπάθεια έχει γίνει εδώ.
1: Για πες και τη συνέχεια. Ναι, βεβαίως, λέω κι εγώ, θα έχει ένα φινάλε.
0: Το εργαλείο κρύφτηκε, πήγε στην Αθήνα, γιατί το ξεκούφανε η δικιά σου η Σιρήνα. Μάζεψες τα πόδια σου, έπαθες αγγίλη, λες και σε γρατζούνι σε μια θαλασσινή Σιρήνα. Την επόμενη φορά φόρα μια μαντήλα, γιατί δεν αντέχεται αυτή η Σιρήνα. Και αν θέλεις να γλιτώσεις από τη σφαλιάρα, βούλωσε το στόμα σου, παλιό Σιρήνα.
1: Κοκκινάτικα! Δεν έχω λόγια να το περιγράψω.
3: Λοιπόν, ευτυχώς μας είπες και την τελευταία στροφή, γιατί έτσι ολοκληρώθηκε το νόημα.
2: Ναι, γύρισε, τώρα είναι ολοκληρωμένο.
3: Σήμερα δεν έχουμε νικητή, γιατί βούλωτσα.
1: Έλα, την επόμενη φορά θα τα καταφέρει.
2: Χάρης μας στην επαγγελία όμως,
1: λοιπόν, θετικό.
2: Λιγότερες φορές Ειρήνα ήθελε.
3: Πολύ ωραίο ήταν.
2: Καλή προσπάθεια, καλή. Να ακούς και να στέλνεις ποιήματα, την επόμενη φορά θα κερδίσεις σίγουρα.
3: Τα φιλιά μας, φεύγουμε, πάμε, γιατί λες και επιστρέφει τη Δευτέρα, ναι. Και ερχόμαστε με σύνδεση από Βιέννη.
1: Μια πάπια με...
2: Μα ποια πάπια?
4: Μια πάπια με παπιά.
3: Κοιτάμε 10.
1: Πάμε πρωινό.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μια πάπια με ποια πια. Έλα ρε, δεν

0: Και αυτό το ακούσατε φυσικά αποκλειστικά στο ρυθμό 949, Ναβίση και Αιγαίο, στο Πάμε Πρωινό της Παρασκευής.
1: Η απόλυτη λοιπόν, και μιας και μιλάμε για απόλυτες, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία, στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλια, τα αυτιά και οι ουλές. Με μια λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα που προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στο e-pharmacies φαρμακεία. Και τώρα θέλω να μου πείτε τα νέα, θέλω να γίνει σύνδεση.
0: Μισό λεπτό να κάνουμε σωστά τη δουλειά.
1: Έτσι.
0: Ορίστε.
2: Ισχύει.
0: Έτσι,
2: Θέλει intro, θέλει.
0: Υποδεχόμαστε από τη Βιέννηση απευθεία σύνδεση τον Θάνο Παπαχάμο, ο οποίος είναι εκεί και μας μεταφέρει όλο τον παλμό. Καλημέρα, Θάνο.
3: Γεια σας, παιδιά μου. Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Τώρα που άκουσα το σήμα, ναι, μπορώ να πω την καλημέρα.
2: Τέλειος. Νιώθει έτοιμος ο άνθρωπος. Καλημέρα, βέβαια.
3: Την τελευταία φορά που ήμουν στο ρυθμό 949, είχα εκπομπή 5 ώρα το πρωί. Οπότε
0: αυτό
3: τώρα
0: λέγαμε. Αυτό λέγαμε.
2: Λέγαμε το εγώμιό σου και λέγαμε ότι μάλλον αυτή η εκπομπή όταν ξεκινούσε 5 ώρα, εσύ εργόσουν απευθείας από έξω. Δηλαδή θα κοιμόσουν λογικά, έτσι θα πήγαινε.
0: Ο Γρηγόρης του φαίνεται πολύ σκληρό αυτό που έκανε. Λοιπόν.
1: Θάνο, σε θαυμάζουμε. Εχθές πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε εδώ μαζί σου. Εχθές έβλεπα στις συνδέσεις που κάνανε εκεί στην ΕΡΤ και σε θαύμαζα πάρα πολύ. Λέω τι ωραία που
0: είδες
1: τα λέει.
0: Πόσο συγκεντρωμένος πρέπει να είσαι.
1: Πραγματικά καταπληκτικό,
0: λοιπόν,
1: είσαι, Θάνο.
0: Πες μας τη γνώση σου, τι έχεις καταλάβει και μετά το χθεσινό ημιτελικό και πώς πάμε μέχρι αύριο.
1: Πες μας τι γίνεται, γιατί εδώ υπάρχει ένα κλίμα στεναχώριας κάπως στην Ελλάδα.
3: Όχι καλέ στεναχώριες. Όλα καλέ. Αλίμονο, ακούσατε και Αιγαίο και θα είμαστε και στεναχωρημένοι.
2: Σωστό.
3: Η αλήθεια είναι ότι εδώ μπορεί να έχει συννεφιά, μπορεί να βρέχει, όμως είμαστε και χαρούμενοι και ικανοποιημένοι και κρατάμε και τις δυνάμεις μας, διότι και η σημερινή και η αυριανή μέρα είναι σχετικά δύσκολες από πλευράς προγράμματος και πώς το λένε, να κρατήσουμε δυνάμεις.
0: Okay.
3: Σήμερα έχουμε δύο πρόβες, dress rehearsals και οι δύο, δηλαδή η βραδιά γίνεται δύο φορές, κρνιέται δύο φορές κανονικότατα.
0: Γιατί?
3: Με ρούχα, με... Για ποιο λόγο? Η πρώτη είναι, ας πούμε, σκητική και τεχνική, okay, για να σιγουρευτούν οι τεχνικοί.
1: Yeah.
3: Η δεύτερη είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αν και πρόβαλες, α, τι ωραία, μπορεί κάτι να πάει στραβά, δεν πειράζει, το ξαναπάμε. Όχι, παιδιά, μαγνητοσκοπείται αυτή η σημερινή πρόβα και αποστέλλονται όλες οι εμφανίσεις στις εθνικές επιτροπές, οι οποίες βαθμολογούν σήμερα με βάση αυτή την εμφάνιση, αποστέλλουν τη βαθμολογία τους στην EDU και έτσι ουσιαστικά το 50% του αποτελέσματος διαμορφώνεται
0: από σήμερα
3: το βράδυ.
2: Άρα, έτσι πώς μας τα λες, αυτή η δεύτερη πρόβα, όχι μόνο δεν είναι πρόβα, λάθος λέξη δηλαδή σίγουρα,
1: έτσι,
2: είναι πιο αγχωτική, γιατί πρέπει να κερδίσει την επιτροπή, οπότε πρέπει να είσαι αψεγάδιαστο.
0: Και είναι και το backup βίντεο, έτσι, το οποίο θα παίξει σε περίπτωση.
2: Άμα γίνει το. Ναι, okay. Άμα στραβώσει.
3: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και στεναχώριο και προβληματισμό που μου λέτε αφορά την θέση και τη σειρά εμφάνιση.
1: Ακριβώς.
3: Που είναι η έκτη. Ενώ ταυτόχρονα ντρέπομαι να σα κοιτάξω στα μάτια, να ζητήσω συγγνώμη, που λέγεται το τραγούδι. 17η Φινλανδία. Στην πιο προνομιακή θέση, στη θέση φιλέτο.
1: Ναι.
0: Σαν δεν ντρέπονται, λέω εγώ. Σαν δεν ντρέπονται. Καλά, εντάξει, τώρα αυτά με κλείδωση κάπω. Δεν γίνεται κάπω. Κάπω έτσι.
3: Μα πραγματικά.
0: Να σου πω, Θάνο.
3: Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Και
1: μπράβο,
3: πολύ καλά προετοιμασμένοι. Ο Ακύλας είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Κρατάει τις δυνάμεις του και είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα για όλους όσους έχουν στηρίξει αυτή την εμφάνιση.
0: Προφανώς.
3: Και για όσους έχουν δουλέψει.
0: Εξάλλου και πέρυσι την Σουηδία τη δίνανε 50% στις στοιχηματικές και τώρα έχει ξεκινήσει ένα σούσουρο άνευ λόγου που είναι και τα παιχνίδια των στοιχηματικών τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν πρέπει να τα κοιτάμε καθόλου.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Μετά την χθεσινή εμφάνιση της Αυστραλίας ανέβηκε. Δηλαδή ανέβηκε στη δεύτερη θέση.
0: Δεν το βλέπω να κερδίζει.
1: Εσύ, Θάνο, πώς το βλέπεις εκεί, τι νιώθετε, το κλίμα πώς είναι εκεί?
3: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι η Δέλτα, η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε πάνω στη σκηνή και σάρωσε, είναι η πιο
0: εύκολη
3: λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω.
1: Αν και
3: η εμφάνισή της από πάρα πολύ κόσμο και η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι κάπως, δεν είναι σύγχρονη, είναι παλιακή κάπως το φόρμα, το πιάνο κτλ. Η ίδια η Δέλτα είναι μια φοβερή σούπερστάρ, η οποία ανέβηκε πάνω στο σκηνή και καθήλωσε τους πάντες. Είναι πολύ λογικό να είμαστε στον απόϊχο αυτής της εμφάνισης, αλλά και των εμφανίσεων του δευτέρου ημιτελικού, ο οποίος δεν είχε τα φαβορή, αλλά όμως είχε πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις. Μπαγκαράγκα, Βουλγαρία, Τσόουκμι, Αλεξάνδρα Καπετανέσκου και η Ρουμανία, που έχουν συγκεντρώσει όλους τους ροκάδες του διαγωνισμού. Δηλαδή, okay, είχε εμφανίσει αξιοσημείωτε και είναι λογικό αυτέ να είναι.
0: Η Βουλγαρία, τι καταπληκτική σκηνική παρουσία για μένα, γιατί πολλοί το κράζανε online. Κάποιοι το κράζανε, την κράζανε online. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Βουλγαρία.
2: Είναι και στα φαβορία.
3: Αυτή η κοπέλα είναι στην πρίζα μονίμω. Θεωρώ ότι έχει ενέργεια από τώρα μέχρι και τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον. Δηλαδή, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, χορεύει τη χορογραφία Μπαγκαράγκα πραγματικά παντού και είναι αστήρευτη. Δεν λοιπόν, σταματάει ποτέ.
0: Τώρα για να εστιαστούμε και λίγο. Οι Φιλανδοί γλύκανε λίγο, είναι ακόμη ξινούλα.
3: Πρέπει για να σα πω κάτι. Δεν ξέρω, ίσως φταίει. Είναι ανθυποβολή. Και εγώ όταν την είδα από κοντά στο Τυρκουάζ Χαλί, ξέρεις, πάγωσα λίγο. Η αλήθεια είναι να το πούμε ότι και οι δυο τους, και η Λίντα και ο Πιτ, με ένα διαφορετικό τρόπο, είναι και οι δυο τους πάρα πολύ όμορφοι.
1: Okay.
3: Είναι, δηλαδή, ναι. Δηλαδή τους βλέπεις και δεν μπορείς να μην γυρίσεις το βλέμμα.
0: Ναι, εξωτικά είναι.
3: Έχουν,
0: ναι.
3: Ειδικά η Λίντα έχει μια παγωμάρα, είναι λίγο πιο ζεστός και το μαύρισμα κάπως νιώθουμε ωραία. Ότι είναι μεσογειακός. Ναι. Η Λίντα είναι παγωμένα αυτοκρατορική και επιβλητική. Δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει να την κοιτάξει. Δεν ξέρω αν θα γλυκάνει ιδιαίτερα. Γιατί αυτή το άγχος της.
1: Okay.
3: Και την καταλαβαίνω. Έχει και τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Θα έχουμε πολλά βιολιά η αλήθεια.
1: Ναι.
3: Επομένως, δεν ξέρω τι καλά
2: έχει. Ωραία. Δεν φεύγει χωρίς πρόβλεψη, δεν φεύγει. Για πες μας.
3: Αχ, θέλετε να κάνω τώρα
2: και κάτι πρέπει να πεις.
1: Έλα, ναι.
3: Θα σας πω ότι θέλω να πάνε πάρα πολύ καλά η Αυστραλία που αγαπάω, η Ντάρα, η Γαλλία που μου αρέσει πολύ, για τη Δανία δεν τρελαίνομαι
0: ούτε
3: πολύ,
0: εγώ.
3: Λένε πάρα πολύ ψηλά.
0: Δεν μου αρέσει. Έπεσε στα
3: σχήματα. Ναι, και εγώ το είδα. Και δεν σας θεωρώ ότι θεωρώ καλή και τη Φινλανδία παρά την Παγωμάρα, ναι, παρά τον ανταγωνισμό, παρά τα πάντα.
0: Είναι ένα αντικειμενικά ωραίο τραγούδι.
3: Θεωρώ όμως ότι η δική μας συμμετοχή ήδη, και ελπίζω να το κάνει ακόμα περισσότερο το Σάββατο, έχει πετύχει το σκοπό της, που είναι να φέρει χαμόγελα στους ανθρώπους που θα το δούνε. Αυτό ήταν ο σκοπός των ανθρώπων που δημιούργησαν.
0: Και θα το χορεύουμε, και θα είναι σε όλα τα πάρτις από εδώ και πέρα της Eurovision, καλεσμένος ο Ακύλας.
3: Ναι, καλέ, φέρτο μου, φέρτο μου.
0: Λοιπόν, σε αφήνουμε. Έχεις κάτι τελευταίο το οποίο δεν ξέρουμε ή θα μάθουμε? Όχι.
3: Όχι, απλά να σας πω ότι ετοιμάζουν ένα υπερθέαμα οι Αυστριακοί, Λόρντι, Ρουσλάνα, Βέρκα, Φερντούσκα, πολλοί κόσμοι. Μαθείτε το Σάββατο.
0: Τα φιλιά μας και σε ευχαριστούμε. Θα φύγουμε με το φέρτο εμείς, εντάξει.
1: Σου στέλνουμε την αγάπη μας.
0: Γεια σου, Θάνο. Κράτα γερά τα φιλιά μας. Αυτά. Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε.
2: Τι τελείωσε?
0: Τελείωσε, γιατί έχουμε περάσει και το χρόνο. Θα δικηματώ γαστερά, το μας κυνηγάει.
1: Αφιερωμένο λοιπόν στον Ακύλα μας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Γεια σας, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό σου κου, φιλιά.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα, 7 με 10.
0: Σας φιλούμε, σας αγαπάμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Bye bye. Πάλι δεν θα χορτάσω.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
3: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση. Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
6: Σιγά βρε Γιώργο. Σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
14: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
13: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
14: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
13: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
14: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
13: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
14: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
15: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών.
16: θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το τάμπλετ σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
17: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
18: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
18: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
17: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
18: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
17: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
18: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

το κλασικό των McDonald's στα ελληνικά. Βεβαίως θα ανεβάσω και φωτογραφίες μετά για να δείτε ακριβώς τι εννοώ. Και φυσικά αυτά τα 35 χρόνια McDonald's στην Ελλάδα γιορτάζονται και με το νέο flagship εστιατόριο, το οποίο είναι το νέο σημείο συνάντησης. Έχει μια τεράστια οθόνη μέσα το κατάστημα που θέλω να τη δείτε όλοι όσοι θα έρθετε εδώ, αλλά και όλοι όσοι πρόκειται να το επισκεφτείτε. Δεν λέω πάρα πολλά, θα σας λέω σιγά σιγά διάφορα πράγματα για τα 35 χρόνια των Mac και φυσικά θα πάω να γευτώ και όλα αυτά τα ωραία μενού που τα ξέρουμε ήδη. Λοιπόν, τώρα σειρά έχουν οι επιτυχίες, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια μας και εμείς εδώ θα είμαστε. Άντε, πάρτε ένα αυτοκίνητο, πάρτε έτσι το τρένο, οτιδήποτε το πατίνι, δεν ξέρω και εγώ τι, και ελάτε εδώ στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, σας περιμένουμε σήμερα.

Ρυθμός 949. Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε ολοζώντανα σήμερα στο The Mall Athens και πιο συγκεκριμένα στο τρίτο όροφο, έξω από το κατάστημα των McDonald's που φέτος κλείνουν τα 35 χρόνια στην Ελλάδα και γιορτάζουν έτσι με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο, με ένα νέο flagship εστιατόριο, παρέα με το ρυθμό 949 και με εμάς εδώ δηλαδή. Εννοείται ότι σας περιμένουμε όλους, να τα λέμε αυτά τα ευκόλως εννοούμενα, παραλείποτε θα είναι και ο Γιάννης εδώ, θα είναι και τα Λάνια, αλλά πιο πολύ απ' όλα θέλω να σας μιλήσω λίγο έτσι για την προσφορά των McDonald's στην καθημερινότητά μας αυτά τα 35 χρόνια, αυτό το Mac Menu, αυτά τα, τι να πω, δηλαδή τώρα σκέφτομαι, κάνω εικόνα πόσες φορές έχω φάει στα McDonald's, πόσες φορές έχω αυτή η πρώτη μπουκιά, αυτό το ψωμάκι που έχουν μέσα, το λαχταριστό με την πίκλα και μου τρέχουν τα σάλια πρωινιάτικα. Να μου πεις τώρα είμαι τρελή, όχι, απλά είμαι McDonald's lover. Πέρα όμως από όλα αυτά που αγαπάτε και αγαπάμε, θέλω να σας πω κάτι και για την κοινωνική προσφορά των McDonald's. Πέρα από το φαγητό λοιπόν, στηρίζουν ενεργά την ελληνική κοινωνία μέσω του Ronald McDonald House Charities. Δηλαδή προσφέρουν τη στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Πιο συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Αγία Σοφία έχει προσφέρει πάνω από 1000 διανυκτερεύσεις σε οικογένειες. Και σύντομα, να πούμε και κάτι έτσι πολύ όμορφο, ανοίγει και δεύτερο Έλενα Βενιζέλου. Και φυσικά τα McDonald's είναι δίπλα και σε αυτές τις οικογένειες, αλλά δίπλα και σε εμάς, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, θα σας πω και τι θα συναντήσετε, τι άλλο θα συναντήσετε. Καταρχήν θα συναντήσετε την ταμπέλα των McDonald's με το που μπείτε στην είσοδο στα ελληνικά. Είναι τρομερό αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή με έκανε με το που το είδα να έχω ένα χαμογέλο μέχρι τα αυτιά. Αυτό μας φέρνει και πιο κοντά και δείχνει και πόσο έτσι κοντά μας είναι. Και θα μιλήσω κιόλας και για μία οθόνη που παρόμοια της δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα, 65 τετραγωνικών μέτρων, με το που μπείτε στο κατάστημα, το οποίο είναι ένα κουκλάκι, ένα καραμελάκι. Μπήκα εγώ μέσα και έτσι όπως το είδα, συμμαζεμένο, ωραίο, τέλειο, μυρίζει αυτό το φρέσκο, αυτό το καινούριο. Λέω, αχ, δεν θέλω να κάνω κάτι με το λερώσω. Αυτή την αίσθηση είχα. Αλλά εννοείται ότι τα McDonald's μας περιμένουν εδώ στο The Mall Athens να παραγγείλουμε τα ωραία τα Mac, τα μενού μας. Εγώ πήρα και το καφεδάκι μου από εδώ. Οπότε, να ξέρετε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο. Σας περιμένουμε. Ιουλία Καλυμάνη αμέσως τώρα και πολλές ακόμα επιτυχίες. Stay tuned.

0: Είναι πρωί, ώρα 7.
1: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα.
8: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχι. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχι, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχι ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610 26574.
11: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
12: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
11: μαθησιακές δυσκολίες
12: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
11: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
12: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
11: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
8: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
13: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
13: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
17: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
4: Καλά.
18: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
19: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
18: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
19: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
18: Ναι, ο καλός μου.
20: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
21: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
22: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

0: κάνεις?
1: Α, είμαι καταπληκτικά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι στο ρυθμό 949, αλλά σήμερα είμαι εκτός στούντιο. Πράγμα που σημαίνει ότι έχω και πιο ανεβασμένη διάθεση. Όχι ότι στο στούντιο δεν έχω, μην παρεξηγηθώ. Απλά όταν είμαστε εδώ όλοι μαζί, όταν βλέπω πρόσωπα, όταν βλέπω χαμόγελο, όταν βλέπω ένα περίεργο τύπου ύφος, τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ γίνεται ρυθμός 949, κυρίες και κύριοι, και θα είμαστε παρέα μέχρι και το απόγευμα, από τις 5 μέχρι και τις 8 με τα Αλάνια. Αλλά αυτό που κάνει ακόμα καλύτερη τη σημερινή εμπειρία είναι τα McDonald's. Είναι τα McDonald's που κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα, που κλείνουν πάρα πολλές στιγμές, πολύ ωραίες αναμνήσεις μέσα από όλα όσα έχουν τα Mac menus που μπορείτε φυσικά να βρείτε στα McDonald's. Και να σας πω και κάτι, εγώ θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα και θα πω το εξής. Τι είναι το φαγητό? Το φαγητό είναι ζέστη. Το φαγητό είναι απόλαυση. Το φαγητό είναι σύνδεση. Και πόσες φορές δεν έχουμε συνδεθεί παρέες, ας πούμε, λέμε να πάμε π.χ. να δούμε τη Eurovision. Ρε φίλε, παρέγγειλε από τα McDonald's, ξέρω εγώ, φέρε μου και εμένα ένα διπλό cheeseburger. Παρέγγειλε και αυτό, παρέγγειλε. Είναι σύνδεση. Μία στιγμή της καθημερινότητας ή κάποια άλλη στιγμή. Όταν, αυτό που είπα πριν, όταν γυρίζεις από τη δουλειά και το μόνο που θέλεις είναι να κάτσεις καναπέ και να σου έρθει αυτό το μπέργκερ και οι μυρωδιές του και να το απολαύσεις. Κλείνω και τα μάτια του μεταξύ και οι σιελογόνια δένες μου έχουν πάρει φωτιά, γιατί το σκέφτομαι τώρα, κατάλαβε, σκέφτομαι αυτό το feeling. Λοιπόν, αυτό είναι τα McDonald's, αυτό είναι τα 35 χρόνια που είναι στη ζωή μας και θα συνεχίσουν να είναι στη ζωή μας, και γι' αυτό σας προσκαλώ όλους σήμερα να έρθετε στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, να δείτε ένα κουκλάκι, ένα κουφετάκι κατάστημα, το οποίο με το που θα μπεις θα δεις μια ταμπελανά που γράφει McDonald's στα ελληνικά. Γιατί πια είναι συμφασμένη η ζωή μας με τα McDonald's. Και να σου πω και κάτι άλλο που πρέπει να έρθεις για να το δεις, γιατί διαφορετικά είναι να το περιγράφεις και αλλιώς να το βλέπεις με τα μάτια σου και να το νιώθεις με τις αισθήσεις σου. Μια τεράστια οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων σε περιμένει, που αλλού δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και στο Hong Kong. Αμέ, να τα λέμε και αυτά. Υπάρχει το flagship, λοιπόν, η μία mood engine, η οποία προσαρμόζεται στη διάθεσή σου, και το έχουμε εμείς εδώ και στο Hong Kong. Τι άλλο να περιγράψω? Να περιγράψω τη χαρά μου. Νομίζω ακούγομαι και θέλω να σε δω και από κοντά. Σιγά σιγά γεμίζει και κόσμο το The Mall Athens, γεμίζει έτσι και κυρίες και κυρίους και οικογένειες, ολόκληρη οικογένεια. Και σήμερα που είναι Παρασκευή, πώς να φέρω τα μικρά εδώ, όλους μαζί? Α, θα γίνει χαμός, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε εννοείται με περισσότερες επιτυχίες και με περισσότερες εντυπώσεις, και άμα περάσει και κάποιος από εδώ, να πούμε και μια καλημέρα. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
3: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: 10 χρόνια Athens Street Food Festival.

0: Παϊού, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ρυθμός 949. Πείτε μου πότε πέρασε μία ώρα. Πείτε μου, νιώθω ότι είμαι εδώ στο The Mall Athens μόλις 5 λεπτά. Μόλις σαν να έκανα το πρώτο μου on. Εντάξει, πραγματικά όταν περνάς καλά, περνάει και ο χρόνος έτσι νερό. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα και θα είμαστε εδώ, σύσσωμος ο ρυθμός 949, μέχρι και τα Λάνια, για να σας υποδεχτούμε και να γιορτάσουμε μαζί το άνοιγμα των McDonald's στον τρίτο όροφο του The Mall Athens, σε ένα υπέροχο κατάστημα με πάρα πολύ όμορφες εκπλήξεις. Φυσικά με τα Mac Menu που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην κοιλιά μας, θα πω εγώ. Γελάσε, γελάτε, αλλά να σου πω κάτι. Συγγνώμη τώρα, πόσοι δεν έχουμε συνδεθεί με αυτό το Mac Cheese, ρε φίλε. Πόσοι δεν έχουμε συνδεθεί, πόσοι δεν έχουμε πάρει, λέμε, εγώ πολλές φορές την πατάω, ξέρεις τι λέω. Εντάξει, ένα ίσον κανένα, να πάρω και δεύτερο. Και πάντα θέλω και τρίτο. Αλήθεια, ξέρω, θα μου πείτε τώρα, δεν μου πολύ φαίνεται. Λέω εγώ τώρα έτσι. Ναι, σας βλέπω και σας εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευλογούμε και τα γένια μας. Αλλά πραγματικά δεν το χορταίνεις, ρε παιδί μου. Βλέπω και τα παιδικά, τα καρεκλάκια που έχουν εκεί πέρα για τα μικρά, τα ζουζούνια, κόκκινα, με αυτό το κίτρινο το χαμογελάκι. Και σκέφτομαι τώρα ότι πραγματικά είναι για όλη την οικογένεια. Είναι να περάσεις μια βόλτα, να φας, να συνδεθείς, να απολαύσεις. Αυτό είναι τα McDonald's, παιδιά. Καθημερινές στιγμές. 35 χρόνια είναι αυτά. Και για να μην σε κουράζω πάρα πολύ και για να βγούμε έτσι και σε ένα σύντομο break, να σου πω ότι έχουν και κοινωνική δράση. Αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να υπενθυμίσω ότι είναι στον τρίτο όροφο του The Mall Athens και έχουμε και κάτι μοναδικό που μόνο εδώ σε εμάς στην Ελλάδα υπάρχει και στο Hong Kong. Φυσικά μιλάω για την τεράστια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, τη Mount Engine, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σου. Φεύγουμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε και με 10 στη σειρά και με περισσότερες εκπλήξεις.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Ο ρυθμός 949.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
6: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
7: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
8: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
9: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
8: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
9: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit.
13: Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
15: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
16: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
17: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
16: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
17: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
16: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
17: Πίτσα!
16: Μπέργκερ.
17: Πίτσα!
16: Μπέργκερ.
17: Πίτσα!
16: Μπέργκερ.
17: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
16: Πίτσα Ελντόνα.
17: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλή σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
16: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
17: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
16: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
18: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
19: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βάν να τη στείλω στο χωριό.
20: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
19: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
20: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
19: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
20: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
19: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
21: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
22: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
23: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
24: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
25: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

σου σήμερα για ώρες ολόκληρες. Είμαστε στο The Mall Athens. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 και θα είμαστε μαζί εδώ όλο ζώντανα μέχρι και τις 2. Αμέσως μετά θα έρθει ο Γιάννης Κατσινάκης, θα έρθουν και τα Αλάνια. Γιατί γιορτάζουμε 35 χρόνια McDonald's και αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει πολλά καταρχήν για όλους εμάς, διότι νομίζω ότι η απόλαυση, νομίζω ότι τα Mac Menu είναι συμβασμένα, πια είναι μέσα στη ζωή μας πάρα πολύ δυνατά και θα συνεχίσουν να είναι. Και γι' αυτό λοιπόν αυτά τα 35 χρόνια θα τα γιορτάσουμε σήμερα παρέα στον τρίτο όροφο του The Mall Athens, σε ένα κατάστημα πραγματικά πανέμορφο. Όσοι έρθετε εδώ θα το δείτε. Έχει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο σύγχρονο design και φυσικά όλα αυτά που θέλεις να γευτείς στα McDonald's, στα McMenus. Τώρα, να σου πω ότι θα δεις και πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ υπερσύγχρονα και πρωτοποριακά πράγματα σε αυτό το κατάστημα. Γιατί οθόνη 62-65 συγγνώμη τετραγωνικών μέτρων δεν θα βρεις πουθενά αλλού εκτός από αυτό το κατάστημα και στο Hong Kong. Βεβαίως είναι λοιπόν κάτι που υπάρχει μόνο σε εμάς εδώ, το Mood Engine, που προσαρμόζεται ανάλογα με τη διάθεσή μας, γιατί δεν έχουμε όλη την ίδια διάθεση κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Άλλη διάθεση έχουμε το πρωί, άλλη διάθεση το μεσημέρι και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εγώ πάντως έχω πολύ ωραία διάθεση, θέλω πολύ να σε γνωρίσω από κοντά, να έρθεις εδώ να τα πούμε, να συμφάγουμε κιόλας. Βλέπω ήδη εδώ έχει έρθει ο κόσμος, από πολύ νωρίς κιόλας είχατε έρθει. Είδα μία παρέα κοριτσιών, τι ώρα ήρθα εδώ, ήρθα 10 παρά και είδα μία παρέα κοριτσιών που ήδη ήταν μέσα στα McDonald's και τρώγανε. Και φυσικά αυτό θα το λέω γιατί με έχει συγκινήσει, δεν μπορώ να μην δεν πω ότι η ταμπέλα των McDonald's είναι γραμμένη στα ελληνικά. Πόσο πολύ σύνδεση πια θέλεις, πόσο απόλαυση θέλεις, την έχεις. Λοιπόν, πάμε σε Σταβέντο και Αλεξάνδρα για να ενισχύσουμε αυτό το συναίσθημα και με τη διάθεσή μας και με τη μουσική μας.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης.
2: Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610 80100, και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη
7: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610 26574.
9: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
10: Ωραίο, ε.
9: Χάλασε το δικό μου.
10: Και...
9: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
10: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
11: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
12: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
13: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
14: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
13: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
14: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
13: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
14: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
13: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 22610 87 492.
14: Μέλι. Η ζωή θέλει τη γλύκα της.
15: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
16: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Το ονοματάκι σας μόνο?
1: Ειρήνη.
0: Γεια σας κυρία Ειρήνη μου.
1: Εγώ χαίρομαι για σένα. Πόσα μωρά έχεις?
0: 3.
1: Έκανα 4.
0: Όχ, να είστε καλά, να είστε καλά. Τι γλυκιά κυρία είναι αυτή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να πείτε.
1: Τους πρώτους που κάναμε υποστήριξη στα McDonald's, στο Χολαργό, στο Σύνταγμα, ηλεκτρονικά delivery. Όχι delivery, τα προγράμματα.
0: Τι λέτε τώρα, τι λέτε. Πω, να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα από κοντά. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είδατε, είναι αυτό που σας είπα ότι έχει άλλη, πώς να το πω, τώρα έχω συγκινηθεί και

0: Θα βγει αύριο πρώτο.
1: Ναι.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
4: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038. Το 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
18: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
1: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία και παιδί.gov.gr ή στο 210 95 49 470.

0: Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: Και εγώ, καρδιά μου, είμαι στο ρυθμό. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε σήμερα παρέα στον τρίτο όροφο. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Στον τρίτο όροφο του The Mall Athens, γιατί για να γιορτάσουμε μαζί τα 35 χρόνια McDonald's. Είναι εδώ, είναι στη ζωή μας, είναι στην καρδιά μας και πόσο χαίρομαι που βλέπω τώρα, ας πούμε, ναι, μου κάνει σήμα εκεί ένα παιδί. Λοιπόν, πόσο ωραίο είναι που τα McDonald's, ρε παιδί μου, περιέχουν όλους, σε όλες τις καταστάσεις και σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Δηλαδή, βλέπω εδώ τώρα από όμορφα νεαρά παιδιά μέχρι οικογένειες, μέχρι μικρά, καλημέρα. Τι θέλεις να πεις, τι θες, ένα γεια, πώς σε λένε, μισό λεπτό, γεια σου ρε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα σας, είναι πολύ ωραίο εδώ το stand που έχετε στήσει.
0: Ακούς ρυθμό.
1: Ακούω ρυθμό.
0: Και τώρα σας βλέπω, έχεις έρθει με την παρέα εδώ, τι είναι φιλαράκια.
1: Όλοι.
0: Πόσο χρόνο είσαι.
1: 17.
0: Καλά δεν έχεις σχολείο σήμερα, τι.
1: Έχουμε τελειώσει από χθες.
0: Τι εννοείς, δεν έχετε σήμερα Παρασκευή σχολείο. Πώς γίνεται αυτό, τι έχουμε αργία ρε παιδιά. Ναι. Τι, για πες.
1: Η Δευτέρα Λυκείου τελείωσε χθες.
0: Α, έχετε εξετάσεις τώρα.
1: Να, ναι, οι εξετάσεις. Αφήστε το.
0: Κατάλαβα. Δευτέρα Λυκείου πας τρίτη τώρα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε ήρθες εδώ με την παρέα να πάρετε... γεια σου αγάπη μου, γεια σας ρε παιδιά. Ήρθατε εδώ πέρα στα McDonald's να κάνετε ένα break και μετά διάβασμα, λέμε τώρα, ε.
1: Ναι, κανονικά, ναι.
0: Α, σε βλέπω, είσαι πολύ ενημερωμένος εσύ.
1: Μέσα στην εβδομάδα πρέπει να διαβάσουμε γιατί ξεκινάνε και τα μαθήματα.
0: Τι δίνεις?
1: Πρώτο μάθημα δίνουμε όλοι μαζί, μαθηματικά προσανατολισμού.
0: Οχ, παιδιά, καλή ώρα, καλή ώρα πήγα να πω. Καλή επιτυχία και καλό προσανατολισμό. Γεια σου ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου παιδιά. Να είστε καλά. Ορίστε, βλέπεις εδώ. Έρχεσαι ρε παιδί μου στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, στο McDonald's και βλέπεις τα νιάτα. Βλέπεις τη ζωή. Έτσι και για σένα λέω, φιλενάδα μου, εννοείται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. 35 χρόνια που σας έλεγα είναι αυτά. 35 χρόνια που ζεσταίνει την καρδιά μας και το στομάχι μας, θα πω εγώ. Μεγάλη απόλαυση. Τώρα τι να λέμε. Μεγάλη αγάπη. Και θέλω να αφιερώσω κιόλας και αυτή την ημέρα και εδώ στην ύφη μου κιόλας στην Ειρήνη, που ξέρω ότι συχνά πυκνά με ακούει και έχει τα McDonald's κόρνο στο κεφάλι της. Μου λέει κάθε φορά ότι αχ, εσύ για να ερεμήσω, θα πάω McDonald's, θα κάτσω καναπεδάρα και θα απολαύσω. Ειρήνη, έλα από εδώ να σε κεράσω. Γιατί σήμερα τα McDonald's κερνάνε. Κερνάνε χαρά, κερνάνε ζωή, κερνάνε έτσι όμορφες στιγμές, όπως τα ξέρουμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο break, γιατί πολύ μιλάω σήμερα, αλλά ξέρεις, εμένα δεν είναι τώρα να με αφήσεις εδώ με κόσμο. Ανοίγει η καρδιά μου, σύντομο break και επιστρέφουμε.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Φωτιά με φωτιά. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάβρας. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by DAY. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
3: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών. Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172. Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
3: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
9: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
10: Με τους Λέβητες Αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες Αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
6: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
14: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
3: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
3: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα. Πάρτι.
15: Εκδήλωση.
3: Θεατρική παράσταση.
15: Live μουσική βραδιά.
3: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
15: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
3: Songs Events.
15: Η ειδική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
3: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
15: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
3: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
15: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
15: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
16: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
17: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
18: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
18: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
19: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
0: Το αγαπημένο και μη εξαιρεταίο Mac Menu που ξέρουμε όλοι, 35 χρόνια είναι αυτά και είμαστε εδώ για να τα γιορτάσουμε με πολύχρωμα μπαλόνια, με κόσμο που βλέπω έρχεται, κάνει τις παραγγελίες του και εγώ έτοιμη είμαι. Τώρα, παιδιά, μην νομίζετε τώρα που θα μπουν τα τραγούδια μου, τι θα κάνω. Θα πάω, θα παραγγείλω και θα απολαύσω. Και να σου πω στο σημείο αυτό, ότι εκτός από το φαγητό είναι και εξαιρετικό το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνική του δράση τα McDonald's εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 1000 διανυκτερεύσεις σε οικογένειες. Στηρίζει το νοσοκομείο Αγία Σοφία, αλλά και σύντομα θα ανοίξει και δεύτερο στο Έλενα Βενιζέλου. Οπότε νομίζω ότι τα McDonald's εκτός από μέσα δυνατά στη ζωή μας είναι και συνοδοιπόροι και στους ανθρώπους που το έχουν, έτσι, έχουν ανάγκη μια ζεστασιά και μια στήριξη. Πάμε να απολαύσουμε επιτυχίες και επιστρέφουμε εδώ στο ρυθμό.

0: Ναι, θα το χάσω εγώ το μυαλό μου σήμερα, γιατί βλέπω πολύ ωραίους ανθρώπους εδώ. Έρχεστε από κοντά. Αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό. Είμαστε ολοζώντανα στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, για έναν πάρα πολύ ωραίο λόγο. 35 χρόνια McDonald's. 35 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Μέσα στη ζωή μας, πόσες φορές, ας πούμε, δεν έχει τύχει να θέλουμε να φάμε κάτι, να δώσουμε ένα μπράβο στον εαυτό μας για μια δύσκολη μέρα, μια απαιτητική μέρα. Πόσες φορές θέλουμε έτσι να πάμε να γιορτάσουμε ένα event, ένα γεγονός, είτε στο σπίτι. Γεια σου αγάπη μου, γεια σου φιλενάδα μου. Παιδιά, τι ωραία που περνάω σήμερα, τι ωραία είναι εδώ. Έχει έρθει πολλοίς κόσμος από εδώ να μας δει από κοντά, και για το ρυθμό και για να ακούσει τις μουσικές, αλλά κυρίως για να παραγγείλει το αγαπημένο Mac Menu, το οποίο θα κάνω και εγώ, παιδιά. Περιμένω πώς και πώς να πάμε σε break για να κάτσω να απολαύσω. Τι να πάρω. Θα πάρω 2 Mac Cheese σίγουρα, που είναι τα αγαπημένα μου. Θα πάρω το αναψυκτικό μου και κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ από παιδάκι. Γεια σου μωρό μου, γεια σου κουκλάρα μου. Πήρες και μπαλόνι, βλέπουμε. Ποιον έχεις έρθει, με τη μαμά? Καλημέρα. Καλησπέρα δηλαδή, γιατί έχει περάσει η ώρα. Κάτι που δεν έχω συνειδητοποιήσει, έτσι. Είμαστε εδώ από τις 10 και περνάει τόσο γρήγορα η ώρα που εγώ δεν καταλαβαίνω την αλλαγή, γιατί βλέπω πολύ κόσμο. Βλέπω πολλά χαμόγελα εδώ. Όταν θα έρθετε στα McDonald's καταρχήν και θα παραγγείλετε και θα μπείτε στο κατάστημα, το κουκλάκι το ζωγραφιστό είναι. Έχει ένα design κι εσείς. Βλέπω εδώ μία φιλενάδα, λέω κουκλάκι ζωγραφιστό και μου κάνει έτσι. Σ' αγαπάω και σε βγάλω στον αέρα. Λίγο να ξέρεις που όλο έρχεσαι, βλέπεις. Είναι εδώ στο McDonald's η φιλενάδα μου, θα τη φωνάξω μετά. Βοηθάει τον κόσμο έτσι να παραγγείλουν, γιατί μπορείς και εσύ να παραγγείλεις, εννοείται, το Mac menu σου. Οτιδήποτε θέλεις να παραγγείλεις, να κάνεις μια self-service εξυπηρέτηση. Αλλά εμένα αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι και μια τεράστια οθόνη που έχει μέσα το κατάστημα. 65 τετραγωνικά, παιδιά, είναι ένας ολόκληρος τείχος, μια οθονάρα. Δεν έχω ξαναδεί πιο μεγάλη. Και θα μου πεις, θα συμφωνήσεις μαζί μου όταν έρθεις, γιατί τέτοια οθόνη, flagship των McDonald's, έχουμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, στο The Mall Athens, στο κατάστημά μας, και στο Hong Kong. Φανταστικό αυτό, έτσι. Και μπορεί να αποτυπώσει και κάθε mood που έχουμε, κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας. Λοιπόν, και φυσικά να πω, αυτό θα το λέω πάντα. Θα μου πείτε, μα το λες και το ξαναλες. Αλλά το λέω και το ξαναλέω, γιατί εμένα με έχει φέρει έτσι, με έχει συγκινήσει. Η ταμπέλα των McDonald's, το χαρακτηριστικό αυτό το M που όλοι το αναγνωρίζουμε από χιλιόμετρα μακριά, είναι γραμμένη στα ελληνικά, το McDonald's. Πράγμα που σημαίνει ότι ναι, είναι πολύ έντονα στη ζωή μας. Βλέπω όλες τις ηλικίες. Βλέπω νεαρά παιδιά, βλέπω οικογένειες. Σε λίγο θα φέρω και εγώ τα δικά μου εδώ να απολαύσουμε όλοι το Mac Menu μας. Λοιπόν, τα λόγια είναι περιτά. Ας αφήσω λίγο τη μουσική να μιλήσει. Είμαστε στην τρίτη ώρα με τις 10 επιτυχίες τη σειρά. Τώρα τι θα ακούσουμε? Ακούσαμε Γιώργο Σαμπάνη και τώρα πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη. Από Γιώργο σε Γιώργο, εδώ στο ρυθμό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
3: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
3: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
2: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
3: brow lamination και lash lift,
2: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
3: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
2: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
3: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
2: Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 85 87 16. Θήβα 6972 54 30 53.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
11: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Soap. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
2: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
7: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση. Ελάτε κι εσείς εδώ και κάντε μας επίθεση. Επίθεση αγάπης θέλω. Βλέπω και τον κόσμο. Τι είπες? Έτσι, έτσι, έτσι. Επίθεση στα burgers, λοιπόν. Επίθεση στο Mac Menu, γιατί είμαστε στο The Mall Athens, ολοζώντανα, στο κατάστημα McDonald's.

0: Καλημέρα, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή?
1: Νίνα, Νίνα, Νίνα, Νίνα.
2: Φίλε, είσαι σπέλη.
0: Καλημέρα, ποιος είσαι?
1: Καλημέρα, γεια, είμαι ο Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργα.
1: Κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Είστε φανταστικοί, πεθαίνω στα γέλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Έτσι.
3: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το

0: γήπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papuzia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuzia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuzia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuzia ξέρει.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 9.49. Αυτή ήταν η Σταβέντο και η Έλληνα Παπαρίζου. Κλασικό πια, το θυμάσαι. VMA, κλασικό και αγαπημένο. Και έτσι στο αγαπημένο The Mall Athens βρισκόμαστε και εμείς σήμερα για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια ΜΑΚ. Είμαστε στον τρίτο όροφο, χαμόγελα, βλέπω πολλούς ανθρώπους. Τώρα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έρχεστε εδώ, επισκέπτεστε εμάς, από εδώ το κατάστημα. Γιατί αυτό δεν είναι, αυτό έχει σημασία, η σύνδεση και οι όμορφες στιγμές που περνάμε παρέα. Και μιας και που είπα σύνδεση, γιατί το φαγητό είναι σύνδεση, τα McDonald's γιορτάζουν 35 χρόνια. Έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας και να σας πω ένα ενδεικτικό μέσο όρο. 31.650 επισκέπτες την ημέρα και περισσότερα από 26 εκατομμύρια μπέργκερς ετησίως. Κατάλαβες τι γίνεται. Το καταλαβαίνω κιόλας αυτό. Είναι τεράστια η προσέλευση στα McDonald's, αλλά είναι και τεράστια η όρεξη και η επιθυμία για McDonald's. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι και το απόγευμα και τα λάνια μας. Προς το παρόν θα σας αφήσω σε ένα σύντομο break, αλλά θα επιστρέψω με 10 επιτυχίες στη σειρά και θέλω να είστε όλοι εδώ.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
7: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
7: Ναι, ο καλός μου.
9: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
7: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο,
10: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
13: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
14: Πάρτι.
15: Εκδήλωση.
14: Θεατρική παράσταση.
15: Live μουσική βραδιά.
5: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
11: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
14: Sonus Events.
11: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
5: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
11: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
5: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
11: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
11: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
15: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι

9.49, μόνο επιτυχίες. Πω πω κόσμος, κόσμος, έτσι να έρχεστε εδώ. Είμαστε στο McDonald's, στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο. Αχ, να σας πω, αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμη να βουτήξω. Πήρα το Mac, πώς το είπαμε, Crispy. Το Mac Crispy, αυτό θέλω, Crispy Chicken. Θέλω να το φάω πάρα πολύ, παιδιά. Δηλαδή τώρα θα με πείτε λίγο έτσι, όχι και τόσο ευγενική, αν κάνω την πρώτη μου μπουκιά στον αέρα. Ναι, θα το πείτε και θα έχετε και δίκιο. Αλλά όμως θέλω να έρθετε εδώ να συμφάγουμε, γιατί έχουμε στήσει το booth μας ακριβώς έξω από το καταπληκτικό κατάστημα McDonald's, στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και βλέπω πολύ κόσμο, βλέπω μαμάδες, βλέπω παιδάκια, βλέπω νέα παιδιά, παρέες, έτσι, πολύ όμορφο κόσμο. Έχετε έρθει να μας δείτε από κοντά και εμείς σας βλέπουμε έτσι από κοντά στο ολοκένουργιο κατάστημα, το οποίο είναι τέλειο μέσα, έχει πολύ ωραίο design, minimal, έχει μία οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων. Θα μου πείτε τώρα, εδώ, μίλαγα με ένα συνεργάτη και μου έλεγε, να σε πω στον αέρα, λοιπόν, και μου έλεγε, έχεις κάνει λάθος, δεν είναι 65 τετραγωνικά, μήπως είναι 65 ίντσες. Όχι, είναι 65 τετραγωνικά, μόνο εμείς εδώ στο κατάστημα McDonald's, στο The Mall Athens στην Ελλάδα, το έχουμε, και στο Hong Kong. Για να τα ξέρετε αυτά, να τα έρθετε να τα δείτε και με τα παιδάκια σας να πλαγούν. Λοιπόν, σας αφήνω σε μουσικές, γιατί έχω να απολαύσω κι εγώ και το crispy mac cheese μου και επιστρέφω.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη
3: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
6: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
5: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
6: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
5: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
6: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
5: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
6: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
11: Βρε Μέρι, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
7: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
1: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 22610-26574.
16: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
16: μαθησιακές δυσκολίες
17: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
16: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
17: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
18: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

0: Ρυθμός 949, αυτό είναι. Οπ, ξαφνιαστήκατε, σου λέω. Παναγία μου, εκεί που είμαστε μέσα στη σιγαλιά, όχι στη σιγαλιά, μέσα στη ζωντάνια και στην ενέργεια, θα πω εγώ στο The Mall Athens. Εδώ είμαστε, κυρίες μου και κύριοι μου. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε από τις 10 το πρωί και θα είμαστε ο σύσσωμος ο ρυθμός ακόμα μαζί σας μέχρι και τις 8 το βράδυ. Γιατί είμαστε όμως εδώ, στον τρίτο όροφο του The Mall Athens, για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια McDonald's, που αυτό φαίνεται ότι έχουμε γιορτές σήμερα, έχουμε χρώματα, έχουμε μπαλόνια, έχουμε μία ταμπέλα που γράφει McDonald's στα ελληνικά. Φωνάζει ότι είναι εδώ μέσα στη ζωή μας τόσα χρόνια ούτως ή άλλως. Είναι πιο όμορφες στιγμές. Εγώ να σας πω ότι με ακούτε έτσι ίσως δύο τόνους πιο ανεβασμένοι, γιατί μόλις απόλαυσα το Mac menu μου. Πήρα ένα τέλειο. Πώς το είπα, μόλις το ξεχνάω, να σας το πω και εσάς όταν έρχεται.
1: Crispy bacon.
0: Crispy bacon. Τέλεια. Πήρα το crispy bacon, λοιπόν, να το πάρετε, να το προτιμήσετε. Παιδιά, τι ωραίο που ήταν αυτό. Και όλο λέω, ναι, και όλο λέω, θα πάρω, εντάξει, λίγο θα κρατηθώ, θα κάνω έτσι μια προσπάθεια, ας πούμε, να μην ξεφύγω, αλλά θα ξεφύγω εδώ, πάω να πάρω και δεύτερο, δεν υπάρχει, γιατί ένα ήσουν κανένα. Συμφωνείς, Λευτέρη? Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ελάτε από εδώ να σας γνωρίσουμε από κοντά. Να γιορτάσουμε μαζί αυτά τα 35 χρόνια των McDonald's στην Ελλάδα. Το νέο κατάστημα, να σας πω, είναι φαντασμαγορικό. Θα πω μοντέρνο και φουτουριστικό, γιατί το φουτουριστικό έχει νέο flagship εστιατόριο και 65 τετραγωνικά μέτρα οθόνη, το διανοείσαι, ένα στίχο.

0: αλλάζει το σπίτι.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
8: μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη! Ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Όλα, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τρεις ευγενείς.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνο μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
20: και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Σύσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
24: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως,

0: χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Φέρτο μας Ακύλα, φέρτο μας Ακύλα, φέρτο ρε εσύ Ακύλα. Σήμερα είναι και η Eurovision, ρυθμός 9.49, μόνο επιτυχίες. The Mall Athens, σήμερα είπα είναι η χαρά μου, είναι η χαρά μου, τέτοια Παρασκευή είναι σήμερα, νομίζω ότι ήταν Σάββατο, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα ρωτήσω εδώ τον κόσμο εγώ τώρα, γιατί εδώ θα βρίσκομαι, στο McDonald's, στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, προγνωστικά, τα στοιχήματα λένε ότι θα είμαστε μέσα στην τριάδα, θα είμαστε, τι λέτε, ναι. Ναι ρε Λευτέρη, λέτε, θα είμαστε. Θα δείτε Eurovision, τι θα κάνετε σήμερα, αύριο. Α, τζάλα, τζάλα, είστε από Τσίπρο. Έλατε, τσαμένα, τα κάνουμε νουλα λιλίτσα. Είμαι πολλά καλή. Καλή επιτυχία και στην Κύπρο μας να πούμε. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό είναι το vibe εδώ στο The Mall Athens, στο McDonald's. Καλώς τον. Καλώς τον και σάργησε. Λέω, πού είναι ρε παιδιά ο Γιάννης, ο Κατινάκης. Μου λέει, εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος και 59, μου λέει, θα έρθει. Να δεις, και είναι και 58. Μου λέει, να δεις, έχω την εντύπωση ότι κάθε φορά κρύβεται επίτηδες κάπου και έρθει και κάνει μια τζα. Και πού είσαι, έλα εδώ, έλα εδώ.
1: Ήρθα με τη διευθυντριά μου αρχικά να πω. Έχω κάθε δικαιολογία, είμαι έτοιμος για όλα και τρεις ώρες θα μας αμπουκιάσουμε. Θα περάσουμε τέλεια και μαντό μου, Καστεράτη μου, θέλω και μια αγκαλιά να σε κάνω.
0: Εννοείται θα αγκαλιαστούμε και τα δω. Εγώ ήδη μας αμπούκιασα. Λοιπόν, άκου να πάρεις το Mac Crispy. Δεν παίζεται, δεν πετάφαγα. Αφού θα πάρεις και εσύ, κοίτα εδώ. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω. Γιατί, κοίτα κόσμο, ρε. Κοίτα κόσμο. Έρχεται συνέχεια κόσμος. Μεγάλοι, μικροί, οικογένειες, παιδιά. Σαν και εμάς.
1: Μικρή από μένα δεν γίνεται.
0: Βρέφη. Πιο μικρή από σένα, βρέφη.
1: Αγέννητα πια.
0: Αγέννητα. Λοιπόν, δεν θα φύγω. Πάω να φτιάξω νύχη. Εδώ.
1: Α, έχει σημαντικές δουλειές.
0: Βέβαια, λοιπόν, θα μου παραγγείλεις πριν φύγω. Παραγγείλε μου ένα από τα ίδια, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτό θα το φας εδώ, θα το φας.
0: Παρέγγειλε άλλο χριστιανό από το δικό μου, είναι ανάγκη να φας.
1: Θα γίνω μάγος ο Χουντίν, θα το εξαφανίσω μπαμπαμ σε ένα δεύτερο να
0: ξέρει. Το ξέρω, γι' αυτό καθόμουν από πάνω έτσι. Να το φυλάω, λοιπόν. Σου δίνω το μικρόφωνο κανονικά και τη σκυτάλη. Ή μάλλον σε αφήνω να πας να παραγγείλεις πρώτα, να φας κάτι, δεν έχεις φάει τώρα, ξύπνησες.
1: Έχω κανένα διωράκι.
0: Εντάξει, έτσι φρέσκο.
1: Έχω μια εδώ πέρα, δεν έχει.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω ένα quiz πριν φύγω.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να κοιτάξεις το κατάστημα McDonald's και να μου πεις τι παρατήρηση τι σου έχει βγάλει το μάτι.
1: Ότι είναι στα ελληνικά, γιατί το έχει πει 52 φορές,
0: Ερε φίλε.
1: Το παρατηρούσαμε, το καταλάβαμε, χρυσή μου γυναίκα.
0: Συγγνώμη, μα δεν απίστευτο αυτό.
1: Εντυπωσιάστηκα την πρώτη φορά που το είπες, τη δεύτερη, την τρίτη, τη δέκατη, την 28η, πια το κατάλαβα, το εμπέδωσα.
0: Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω. McDonald's, The Mall Athens, τρίτος όροφος, Γιάννης Κατινάκης, ρυθμός 949 αμέσως τώρα.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε?
6: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά.
6: Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλη.
8: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς. σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
7: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
8: Καφέ Βόκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
7: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
8: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
7: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
9: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
10: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Σοπ. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
11: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
12: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
13: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
12: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
13: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
14: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
15: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
16: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
15: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
14: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
15: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
14: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
17: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
15: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
18: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
19: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
18: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
19: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
18: Ναι, ο καλός μου.
20: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
21: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
22: Πάρτι.
23: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
23: Live μουσική βραδιά.
22: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
23: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
24: Sonus Events.
23: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
23: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
23: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
23: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
25: Ρυθμός 949.
0: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Αλλά σήμερα έχω ξεπορτήσει, δεν είμαι στο στούντιο. Έχω έρθει στον τρίτο όροφο στο The Mall Athens. Γιατί τα McDonald's, τα αγαπημένα μου, γιατί πραγματικά είναι τα αγαπημένα μου, έχουν το νέο το κατάστημα εδώ στον τρίτο όροφο. Θα ξαναπώ και εγώ στο τιμωτό Καστεράτου, γραμμένο πια στα ελληνικά, γιατί γιορτάζουν 35 ολόκληρα χρόνια. Και τι θα κάνεις τώρα εσύ? Θα έρθεις είτε μόνος, είτε θα πάρεις την παρέα σου. Πάρα πολύ το θέ... Και μου έχουν φέρει μόλις και να φάω, Παναγιά μου, τα τσίς και οι πατάτες. Τρελαίνομαι, καλύτερο και απογκόμενο, παιδιά μου. Ελάτε εδώ να φάτε, να γνωριστούμε και να περάσουμε εξαιρετικά. Μέχρι να έρθετε, σας δίνω λίγο χρόνο να ακούσουμε επιτυχίες, έτσι να ανέβει η διάθεση. Και σε λίγο πάλι μαζί σου με πάρα πολύ κέφι και κυρίως πάρα πολύ φαγητό. Δώσε!

σουρια και τα σεκλέτια. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Αλλά το θέμα είναι πού είμαι, γιατί δεν είμαι στο στούντιο. Έχω βγει και έχω έρθει στον τρίτο με το συμπάθιο όροφο του The Mall Athens, γιατί έχει ανοίξει το νέο, το σωστό, το κατάστημα των McDonald's. Και παιδιά, περιδρόμιασα, μασαμπούκιασα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και δεν σε προτρέπω απλά. Απαιτώ να έρθεις τώρα να δοκιμάσεις, γιατί πραγματικά θα φτιάξει η μέρα σου. Τι πιο ωραίο για Παρασκευούλα. Επαναλαμβάνω, τρίτο όροφο στο The Mall Athens, το νέο κατάστημα McDonald's, γιατί γιορτάζει 35 χρόνια στην Ελλάδα και πραγματικά το στομάχι σου θα σε ευχαριστεί μετά. Θα σου λέει: Παναγιά μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Παναγίτσα μου. Και τώρα, μέχρι να έρθει, σου δίνω λίγο ακόμα χρόνο, γιατί περνάω σε Πέγκι, Ζήνα και Άμινα. Ακολουθούν επιτυχιάρες. Και σε λίγο, Γιάννης Κατινάκης, πάλι μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
8: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
9: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
10: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
11: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
12: brow lamination και lash lift,
13: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
14: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
15: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
16: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
17: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
18: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
18: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
18: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
19: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
21: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
20: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
20: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 22610-26574.
22: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
23: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
23: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: έκανες. Γιατί τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια και σε περιμένουν στο νέο ολοκένουργιο κατάστημα. Έλα, παιδί μου, σου λέω για τη Σουκού. Έρχεται τώρα για να κλείσει. Ωραία εβδομαδούλα. Θες το Μάξ σου. Τρέχω σαν την Πατουλίδου. Τρέχω κι εγώ σε διαλυματάκι και σε λίγο ραντεβού εδώ. Πρώτον, ρυθμό 949 και δεύτερον, στον τρίτο όροφο του The Mall Athens.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το είπα που σιά ξέρει.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Oh! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής.

0: Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρες.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το έχουμε κάνει το Δεμό Λάθεν σε Αθηνών Αρένα. Χαμός έχει γίνει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Αλλά είπαμε σήμερα έχουμε ξεπορτήσει. Έχουμε κάνει τις τσάρκες μας και έχουμε φύγει από το στούντιο και έχουμε έρθει όχι στον πρώτο, όχι στο δεύτερο, στον τρίτο όροφο του Δεμό Λάθεν, γιατί έχει ανοίξει το νέο υπερκατάστημα McDonald's εδώ για να έρθει να φας, να ηρεμήσει η ψυχούλα σου. Γιατί να σου πω κάτι, με την πρώτη μπουκιά τσις ξεχνάς γκόμενο, νεύρα, δουλειά, κίνηση, τα πάντα. Γίνεσαι Δαλάι Λάμα και μοναχός Σαολίν σε ένα κορμί φιδίσιο. Έλα να φας, γιατί τα McDonald's γιορτάζουν 35 χρόνια και πραγματικά θα ευχαριστηθεί η ψυχούλα σου. Περνάω σε διαλυματάκι, όσοι δεν έχετε έρθει τρεχάτε και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου θα είμαι.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
13: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
15: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261087855. Καλή Ανάσταση.
16: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
17: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
18: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
19: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
16: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
20: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
16: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας σώμα.
20: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
16: Στο σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
20: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
21: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
22: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
16: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
20: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
16: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
20: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
16: Ναι, ο καλός μου.
23: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
24: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
25: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
26: Ωραίο, ε.
25: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
26: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
27: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
28: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-21-6868.
29: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
30: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611-1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
31: Πάρτι.
32: Εκδήλωση.
31: Θεατρική παράσταση.
32: Live μουσική βραδιά.
31: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
32: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
31: Sonus Events.
32: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
31: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
32: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
31: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
32: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
31: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
32: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
31: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
0: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
1: μαθησιακές δυσκολίες
0: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
1: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
0: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
1: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
2: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
3: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Έλα τα ντέρτια και καημύρι, θυμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εδώ θα είμαι, και όταν λέω εδώ, ενώ στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο, ακριβώς έξω από το νέο κατάστημα McDonald's. Κόσμο έχει, φαγητό έχει να φάνει, κότες, οι κόκορες και οι κροκόδιλοι, μη σου πω. Έλα και εσύ να περάσουμε εξαιρετικά, γιατί θα ακούς επιτυχίες, θα μας αμπουκώνεις και τον μπέργκερ και η ζωή θα είναι υπέροχη. Θα βλέπεις και εμένα φυσικά το supermodel Γιάννη Κατινάκη να σου ανοίγει η όρεξη. Έχει και πάρα πολύ ζέστη, Παναγιά μου και Χριστέ μου, 55 βαθμοί Κελσίου. Μόνο ένα Μακ θα σε σώσει τώρα. Και μια Ιουλία Καλυμάνη, ίσως έτσι για το καλό. Δώσε Ιουλία και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
2: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
3: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
2: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
3: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
2: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
3: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
2: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
3: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
4: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
5: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
6: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
8: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 22610-26574.
9: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
11: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
11: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
10: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
11: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
10: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
12: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
13: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
14: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
13: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
14: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
13: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ!
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ!
14: Πίτσα!
13: Μπέργκερ!
15: Μπέργκερ.
14: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
16: Πίτσα Ελντόνα.
14: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
16: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
14: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
16: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
17: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
18: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
18: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
17: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
18: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
17: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
20: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
18: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
21: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
22: Πλυντήριο αυτοκινήτων
21: Αφιβόκλη.
22: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
21: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
22: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
21: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

0: ξέρεις πολλούς, αλλά σαν το Γιάννη Κατινάκη κανέναν. Ρυθμό Σιγκά 49, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκη, σε περιμένω και σε υποδέχομαι, όχι στο στούντιο, τα έχουμε πει. Σήμερα έχουμε ξεπορτήσει και είμαστε στο Δεμολάθεν, στον τρίτο όροφο, γιατί έχουμε έρθει για μασαμπούκα διανόητη. Γιατί έχουμε McDonald's, αγάπη μου, γιορτάζουν 35 χρόνια και έχουμε έρθει να περάσουμε εξαιρετικά. Έχω κρατηθεί, δεν έχω φάει πάρα πολύ. Πραγματικά με σαμοναχώ, Σαολίν. Τέτοια αυτοσυγκράτηση δεν την περίμενα από μένα. Αλλά εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο που τρώει, χαίρεται, παίζει, κάνει, ράνει, χορεύει. Γιατί έχουμε και επιτυχίες. Και ό,τι θες θα το βρεις μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εγώ μαζί σου, να έρθεις να με θαυμάσεις. Μετά θα έρθουν και τα αλάνια μας, Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Μέχρι και τις 8 ο ρυθμός 949 θα εκπέμπει ζωντανά από το The Mall Athens και τα McDonald's. Τάπα, ενημέρωσα, είμαι η Σία Κοσιόνη του ρυθμού 949 με κάποιον νοερό ταγέρ και είμαι έτοιμος για διαφημισούλες, μικρούλες, τόσο δούλες και σε λίγο πάλι μαζί σου, Ελένη Μενεγάκη πια.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Μια Αντωνία που έπαιξα χθες με τη Σιρήνα και έχασα γιατί άκουσα το αγόρι μου, λέει, να προσπαθήσω πάλι αν είναι. Αντωνία μου, είναι μια μικρή έκπληξη.
3: Από εδώ το δώρο που παίρνεις είναι μαθήματα ζωής. Όπως να μην ακούς το αγόρι σου. Αυτό είναι το δώρο που θα πάρεις από εμάς. Δεν πιστεύω ότι θες κάτι άλλο μετά από αυτό.
2: Ήταν ωραίο
3: αυτό. Ευχαριστώ. Όχι,
1: όχι. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4.99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1.49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στο μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά μπροστά μου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
19: Μήπως λεφτά.
18: Τα λες και λεφτά.
20: Coupons. Coupons.
19: Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
21: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
22: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft.

0: παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξα.

0: θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
3: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
4: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
3: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
4: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
3: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
4: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
3: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
4: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610-26574.
7: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
11: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
11: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
11: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Sonus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών.

0: κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
0: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
0: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: ψέματα, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι αλήθεια και βρισκόμαστε
1: στα νέα McDonald's που ανοίξανε στον τρίτο όροφο του Mall Athens. Έλατε να ματσαπουκώσουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, να φάμε όλο το μενού και μετά να ρίξουμε και μια μεσημεριανή σιέστα γιατί είναι και Παρασκευή, οπότε έρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Να σου πω κάτι. Έλα. Τι λατρεύεις, αληθινά θέλω να πεις τώρα, από τα McDonald's. Είναι αυτό που πας να παραγγείλεις πάντα όταν φτάνεις εκεί.
1: Στην καλή μου μέρα τρώω και το σερβιτόρο, δεν έχω πρόβλημα. Κατεβάζω και ένα τραπέζι, δεν έχω. Ό,τι και να μου δώσεις. Κοτομπουκές.
0: Αυτό. Λατρεύω κοτομπουκές. Λατρεύω. Την εικοσάδα παίρνει τη μεγάλη.
1: Το δικό νήμα την έχω κάνει.
0: Ό,τι μπέργκερ έχει μέσα κοτόπουλο. Ό,τι μπέργκερ έχει.
1: Αλλά και μπιστέκι να έχει δεν με χαλάει.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά τρελαίνομαι πολύ για το κοτόπουλο. Όπως επίσης και για τα γλυκά. Αυτό το
1: μακφλέρι. Το μακφλέρι. Ό,τι βλέπει εδώ πέρα χτισμένο από μακφλέρι, να ξέρει.
0: Πω, το σαλάκι. Ελάτε, παιδιά. Θα ζηλεύετε εσείς τώρα αυτή τη στιγμή που το ακούτε. Διότι για πρώτη φορά στο The Mall Athens θα δείτε. Στα ελληνικά να γράφεται η λέξη McDonald's. Είναι γεγονός, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Γιατί γιορτάζουνε 35 ολόκληρα χρόνια.
1: Ακριβώς. Πάμε να το γιορτάσουμε και εμείς με επιτυχίες.
0: Φύγαμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σίγουρα κάτι καινούριο ξεκινάει εδώ στο The Mall Athens. Στο Μαρούσι βρισκόμαστε. Τα νέα McDonald's. 35 ολόκληρα χρόνια. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
1: Με ελληνικά γράμματα γραμμένα, βεβαίως. Για πρώτη φορά στα χρονικά. Πρωτοτυπία σε ακόμη και μετά από 35 χρόνια ύπαρξης. Και φυσικά σας περιμένουμε όλους να έρθετε να βγάλουμε φωτογραφίες, να φάμε σαν να μην υπάρχει αύριο, σαν Backman. Και να απολαύσουμε όλο το μενού. Κοτόπουλο, μοσχάρι και πάει λέγοντας. Και φυσικά McFlurry, έτσι. Δεν το ξεχνάμε.
0: Επίσης.
1: Έχω μεγαλώσει με McFlurry.
0: Όταν φτάσετε στο κατάστημα των McDonald's, πρέπει να μπείτε μέσα οπωσδήποτε. Πρέπει να δείτε για πρώτη φορά, δεν το έχετε ξαναδεί πουθενά, εκτός αν έχετε ταξιδέψει στο Hong Kong. Υπάρχει μία τεράστια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων.
1: Ακριβώς, παιδιά. Mood Engine.
0: Αναγιάσου.
1: Η οποία μάλιστα προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας, σας κάνει και ψυχογράφημα. Ορίστε, σε περίπτωση που δεν έχετε λεφτά για ψυχολόγο, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του ίδιου του Hong Kong. Καλά η πιάνα μας.
0: Οπότε, ελάτε, μην τρέπεστε. Θα πάρετε και τα δωράκια σας, τα ωραία σας, τα μπαλονάκια εδώ. Θα δείτε το κατάστημα, θα μιλήσετε μαζί μας. Θα πούμε και δύο κουβέντες, ρε παιδί μου. Γιατί όχι.
1: Ωραία, να φάμε όμως πρώτα.
0: Να φάμε.
1: Όσο παίζουν επιτυχίες.
0: Να φάμε.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάναν σήμερα τα παπάκια. Ο Βασίλης Φουρτούνης, η Αθηνά Φαλή.
1: Και η Μπέννη Μακύρα.
0: Και επαναρχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Το παπάκι θα βουτήξει, θα πει τη φράση κάτω από το νερό. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Τι παιδιά είναι αυτά, ωραία. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να βάλουμε το παπάκι να βουτήξει.
5: Ωραία. Φύγαμε.
3: Τι είπε.
4: Ο Αγγέλας βγήκε πρώτος.
6: Ο Αγγέλας αύριο θα βγει πρώτος.
4: Ο Αγγέλας βγήκε πρώτος. Ο Αγγέλας θα βγει αύριο πρώτος.
3: Ναι!
2: Ναι! Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και... Η ώρα είναι 5:30.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που το ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
11: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
12: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
11: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
12: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
11: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
11: Πίτσα Ελδόνα.
12: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
11: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
12: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
11: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
13: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
14: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
13: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
14: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
13: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
14: brow lamination και lash lift,
13: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
14: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
13: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
14: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
13: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
16: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
17: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
18: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
19: Φράουλα, παρακαλώ.
17: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
20: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610 23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
21: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
20: Φράουλα, 22610 23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.

0: κάνεις λοιπόν, Ζώζεφιν και Νίνο εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εσύ τι κάνεις, Αλέξη?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή φωτογραφίζω με ένα μικρό μου φίλο.
0: Πώς σε λένε, για πες μας το όνομά σου. Πώς?
2: Σάβα.
1: Γεια σου, Σάβα.
0: Γεια σου, καλώς ήρθες στο νέο κατάστημα των McDonald's. Πώς είσαι?
2: Καλά, εσείς?
1: Καλά, όπως το θυμάσαι.
0: Τι σ' αρέσει να τρως περισσότερο από τα Mac?
2: Κοτομπουκές.
1: Κοτομπουκές, την κοσάδα.
0: Κοτομπουκές δεν έχει.
1: Την τσακίζει την κοσάδα, έτσι.
2: Όχι, αλλά περίπου.
1: Περίπου, έχεις ακόμα. Εντάξει,
2: μια δα. Γεια
1: σας.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν,
1: να εδώ να, να
0: πάμε στα παιδιά. Παιδιά, εσείς τι τρώτε εδώ, τι παραγγέλνετε?
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Θα δούμε τι θα φάμε, γιατί μόλις φάγαμε τάκομπε.
1: Α, ωραίος, μπράβο και χορηγικό, μας έσωσες.
0: Λοιπόν, τώρα είναι το γλυκό το ωραίο, έλα, το γλυκό το ωραίο. Πάμε στους αυτόματους πολιτές απ' έξω, παραγγέλνουμε.
4: Ή το Sunday.
0: Έγινε.
3: Ναι, έχουν προσφορά με ένα ευρώ.
0: Έχουν προσφορά με ένα ευρώ. Παιδιά, 35 χρόνια McDonald's είναι αυτά, παιδιά.
1: Αυτό έλειπε.
0: Και έχει το πιο ωραίο γλυκό. Ποιο από όλα παίρνετε εσείς?
4: Τα πάντα.
0: Τα πάντα παίρνεις τώρα.
1: Γλυκότατος.
4: Εμείς θα τιμάμε 23 χρόνια.
0: Μακφέρι, ξέρει, ε.
3: Είναι μπίσκο.
0: Πω, πω, πω.
1: Δοκίμασε και ωραίο, πίστεψε με. Είναι πολύ
0: αυτό,
1: ωραίο.
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Είναι πολύ δυνατό και θα με θυμηθείς. Αν σε εικόνα δεν έχω εικόνα, δεν άκουσα τίποτα.
3: Τυλό σπίτι μου τα έχω τα άλλα, οπότε τα τιμάω καθημερινά.
1: Μετά από κανένα ποτάκι, McDrive. Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8 στο The Mall.
5: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: έρχεται. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.

0: Βρε καλό στα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στη δεύτερη και καλύτερη ώρα, θα έλεγε κανείς.
1: Ακριβώς, Άννα, σήμερα όμως είναι μια εκπομπή διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες. Καθώς τα Mac κλείνουν 35 χρόνια, τα McDonald's, καλά καταλάβατε.
0: Δεν είμαστε στο στούντιο.
1: Όχι, είμαστε live από τα εγγένεια του νέου μαγαζιού στον τρίτο όροφο, φυσικά του Mall Athens. Έλατε μαζί μας να αναγνωριστούμε, να φάμε, να πιούμε γενικά και να
0: παρτάρουμε.
1: Σίγουρα να χορέψουμε επιτυχίες. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Έχουμε μπει στον ρυθμό των Mac ολημερή σήμερα. Το πρωί ήταν η Μαντοέγα Στεράτου από τις 10. Μετά ο Γιάννης Κατινάκης στις 2 και εμείς μέχρι και τις 8 εδώ θα είμαστε.
1: Είμαστε το επιτροπή, είμαστε το McFlurry.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς. Παίζουμε τον πόνο σου,
0: Και τώρα, το ωραίο
1: σου μιλάω στο στομάχι
0: και
1: τώρα.
0: Και το ωραίο είναι ωραίο.
1: Ωραία, αυτή τη στιγμή. Και το κυπελάκι το τρώω μόνο του σκέτο.
0: Και είναι λοιπόν και η Παρασκευή, παιδιά. Τι καλύτερο να μην κάνετε εδώ πέρα μια βόλτα από το εμπορικό, να κάνετε τα ψώνια σας και να ανεβείτε μετά στον τρίτο όροφο να κάνετε το διάλειμμά σας.
1: Μπράβο. Και να σας πάρει και έμπνευση από το πολύ φαΐ. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε παρέα. Πάμε για επιτυχία.
0: Φύγαμε και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κατερίνα Λιόλιου και κάνει σωστά το λογαριασμό.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
4: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
5: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
4: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
3: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
4: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
3: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης.

0: βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
1: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
2: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
5: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
7: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
8: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
9: brow lamination και lash lift,
10: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
11: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
12: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
13: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
14: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
15: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
16: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
15: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
16: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
15: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ!
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ!
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ!
16: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
15: Πίτσα Ελδόνα.
16: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
15: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
16: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
15: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.

Σάκης Ρουβάς, δεν έχει σίδερα η καρδιά σου. Στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 8. Και 5 φορές μετά, εντάξει, ένα είναι σίγουρο, ότι όπου συμβαίνει έγινε χαμός. Μιλάω φυσικά για το Κάτι Παίζει Powered by the E, που είναι πλέον θεσμός. Σάββατο λοιπόν, 16 Μαΐου, δίνουμε ραντεβού ξανά. 12 η ώρα το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Τώρα όταν λέμε Σάββατο 16 Μαΐου, εννοούμε αύριο, έτσι. 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Πραγματικά μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από τα προηγούμενα Κάτι Παίζει Powered by the E στα social media του ρυθμού 949, αλλά και πάλι αυτό το οποίο θα ζήσουμε αυτό το Σάββατο είναι πρωτόγνωρο. Θα είναι ειλικρινά η έπος. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα το ζήσουμε όλο αύριο. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Με εξόδεψε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι, την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
8: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
9: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
10: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
9: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
10: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω-Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
13: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
14: Κρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
15: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
14: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
15: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
16: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
17: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
16: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
17: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
16: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
17: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
16: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
17: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
18: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
17: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
16: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
17: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
18: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
17: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
18: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
16: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
17: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
19: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 0 20 005.

0: Μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα τέσσερα νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
8: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, ρυθμός 949 και Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή 15 Μαΐου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 20 βαθμούς Κελσίου. Γενικά σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη. Είχε πολύ ωραίο καιρό για βόλτες. Θα μου πείτε πού βόλτες, Έλενα? Παρασκευή, ακόμη δουλεύουμε. Το καταλαβαίνω, αλλά ενδιάμεσα τώρα η διαδρομή δεν είχε άλλη μαγεία. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βγούμε βόλτες. Αύριο Σαββατάκι θα έχει έτσι μια πολύ ωραία, καθόλου ωραία συννεφιά. Αλλά την Κυριακή, κοιτάξτε, κανονίστε να δώσουμε πόνο, να βγούμε έξω, να περάσουμε φανταστικά. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλης Καράς, δεν μετανιώνω, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Θα σας το πω από τώρα για να μην το χάσετε, έτσι λίγο νωρίτερα, για να είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε τον προγραμματισμό μας ή αλλιώς τα κουμάντα μας. Λοιπόν, την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα χαμογελάσουμε και θα γελάσουμε πολύ. Οπότε κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος αυτού του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μην σας πω του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης και δεν θα είμαι καθόλου υπερβολική. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Η Altus Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική και η Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαζονιέρα έχω.
11: Πού θα χωρέσουμε όλοι? Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς το πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου, χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
9: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
10: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
11: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
12: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
11: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
12: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
11: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
12: Θέλεις 7-θέσιο ή 9-θέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
11: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
13: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
14: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
10: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
15: Φράουλα, παρακαλώ.
14: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
16: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
10: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
16: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
17: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
18: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ.
8: Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
18: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
19: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
20: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
19: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
20: Δεν νομίζω, πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
19: Και μπέργκερ.

0: Λιβαδιά.
1: 2261-088-646.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
3: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
7: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
7: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
8: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
9: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
11: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
12: Πάρτι.
2: Εκδήλωση.
12: Θεατρική παράσταση.
2: Live μουσική βραδιά.
12: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
2: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
13: Sonus Events.
2: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
12: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
2: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
12: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
2: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
2: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Κυριακές. Στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πράγματι οι Κυριακές είναι μαγικές. Μαγικές είναι πολλές στιγμές στη ζωή μας. Όπως για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι μαγική ήταν και σήμερα η μέρα στα παιδιά που τώρα κλείσανε τα σχολεία, ήταν η τελευταία μέρα των μαθημάτων, μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες. Λένε, αχ, είναι η τελευταία μας χρονιά στο σχολείο. Αυτές οι στιγμές είναι αυτές που τις θυμάσαι μετά από χρόνια και λες, τι ωραία που ήταν αυτή η τελευταία μέρα που χαιρέτησα τους συμμαθητές μου, που τώρα θα δώσουμε όλοι Πανελλήνιες, θα ξεκινήσουμε, θα ανοίξουμε τα φτερά μας. Βέβαια, τώρα που είπα για Πανελλήνιες, που είναι και τέλη του μήνα, στις 29 του μηνός. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε ξαναπεί, εγώ σας το λέω συνέχεια αυτό, νομίζω το λέω ήδη από την αρχή της χρονιάς, πριν ακόμη ξεκινήσουν οι Πανελλήνιες, ότι κανένας βαθμός δεν μπορεί να δείξει τι άνθρωπος είσαι, πόση δύναμη έχεις ή τι όνειρα έχεις στη ζωή σου. Αυτά που μετράνε πραγματικά είναι άλλα. Αν λοιπόν, εγώ θα το πω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ως υπενθύμηση. Αν αισθάνεσαι την ανάγκη να μιλήσεις, κάλεσε στο 10306, είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, είναι δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη, είμαστε ένα και πραγματικά να ξέρετε ότι τώρα αρχίζει το καλό που έλεγαν και στις χιουμοριστικές σειρές. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα καλά. Τώρα, ειλικρινά, είναι μια στιγμή την οποία πρέπει να τη χαρείτε όσο γίνεται. Και να σας πω και κάτι, εγώ δεν θέλω να τα πω μόνο στα παιδιά όλα αυτά. Θέλω να μιλήσω στους γονείς, στους συγγενείς, στους γνωστούς. Γιατί συνήθως, εντάξει, ξέρετε, τώρα μέσα σε αυτή την αγωνία, μέσα σε αυτή την ανάγκη, λένε τι, πώς θα πήγες, τι έκανες. Λοιπόν, όλοι χαλαρά. Σαν να είμαστε Θεσσαλονίκη ένα πράγμα. Χαλαρά. Όλα θα πάνε καλά. Στο τέλος, σημασία έχει να ακολουθήσουμε τα όνειρά μας. Τώρα, πάμε πίσω στα δικά μας έτσι λίγο, γιατί δεν θέλω να το φιλοσοφούμε πολύ, θέλω να το ζούμε, είπαμε, να ζήσουμε το τώρα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε Νίνα και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πηγαίνεις και χορεύεις και...
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Προϊόντα Ζήνης Χρυσός Τάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-020-005.
5: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
6: Πλυντήριο αυτοκινήτων
5: Αφιβόκλη
6: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
5: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
6: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
5: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
7: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
8: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
9: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
10: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
9: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
10: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
9: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
10: brow lamination και lash lift,
9: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
10: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
9: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
10: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
9: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
11: Και... πήρες άλλο τόσο απλά.
12: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
14: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
15: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
16: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
15: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
16: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
15: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
16: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλει θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
15: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
16: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
10: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
0: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
10: μαθησιακές δυσκολίες
0: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
10: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
0: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
10: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
17: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
18: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

0: Γιατί γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και νομίζω ότι όσοι έχουμε ζήσει καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα θα συμφωνήσουμε ότι το πανηγύρι δεν είναι απλώς γιορτή. Είναι οι ρίζες μας, βρε παιδιά. Είναι τα καλοκαίρια μας, είναι οι άνθρωποι μας. Και όλοι έχουμε από ένα πανηγύρι που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, τώρα η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, θέλει να ανακαλύψει ακριβώς αυτά τα πανηγύρια που σημαίνουν κάτι για εμάς. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνει τον διαγωνισμό Adopt a Πανηγύρι, όπου μπορούν όλοι να δηλώσουν το αγαπημένο τους πανηγύρι. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Μάθετε περισσότερα στο adoptepanigiri.fixpavlabir.gr. Θα το ξαναπώ γιατί το είπα λίγο περίεργα. adoptepanigiri.fixpavlabir.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
4: Γεια σας. Καλησπέρα, πώς σε λένε φίλοι μας?
3: Σταματία από Εγάλιο τηλεφωνώ. Τα ακούμε κάθε απόγευμα και να φτιάχνουμε τη μέρα μας.
4: Καλή προσπάθεια, δεν λαδωνόμαστε. Αλλά συνέχισε, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μας κι άλλα για μας, σατανά.
3: Πολύ, τα ακούμε κάθε μέρα, τι να πω, μάλιστα καλύτερα παρέα.
2: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
3: Τα ονόματά μας τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
4: Πώς μας λένε?
3: Δεν το θυμάμαι.
2: Αλήθεια λες τώρα? Αλήθεια λες τώρα?
4: Τώρα, αυτή που μιλάς, πώς τη λένε?
3: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Τα πα κανονική.
3: Καλάνια, με τα γλυκά.
2: Να είσαι καλά, δεν φάνηκε.
4: Και δεν σας θυμάμαι. Φιλάκια πολλά.
1: Καλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου, μόνο 3,48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
1: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρι.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customize λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος Κηφισίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
19: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
20: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
19: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
21: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
22: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου και έχω φανταστικά νέα. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο ετοιμαστείτε γιατί θα ζήσουμε μια μαγική βραδιά. Special guest ο Νίκος Απέργης και προπόληση εισιτηρίων γιατί σας το λέω. Πρέπει να προλάβετε από τώρα. Θα γίνει χαμός και δικαίως θα γίνει χαμός. Θα βρίσκεται στο more.com. Τώρα πάμε πίσω έτσι στις επιτυχίες μας, γιατί θέλω να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί σε λίγο Κλαβδία. Ενώ τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αστερωμάτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Και ο Μάιος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά είναι ο μήνας της πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, ο οποίος είναι διάσημος εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, οπότε σημειώστε το στο ημερολογιό σας και επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο 16 Μαΐου και εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Την ίδια μέρα φυσικά γινόμαστε ένα με τους εθελοντές και τα μέλη της, σχηματίζοντας ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από δερματολόγο. Και τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία από τη στιγμή που είναι και δωρεάν. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Βέβαια, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός.
2: το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
12: Γκαζονιέρα έχω.
11: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Be in Athens with the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό.
19: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
20: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
21: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
20: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
21: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
20: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ.
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ.
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ.
21: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
20: Πίτσα Ελδόνα.
21: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
20: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
21: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
20: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
22: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
23: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
24: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ω-Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
0: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
3: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
0: Ω, σώθηκες.
3: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
0: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
4: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
5: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
6: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
25: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
26: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
27: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
28: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
27: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
28: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
27: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
28: Θέλεις

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελδόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε τον καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
6: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
7: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
6: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
7: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
6: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
7: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
6: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
7: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της. Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά! Δηλαδή τι έκανες?
7: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
7: Ναι, ο καλός μου.
9: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
7: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
10: Πάρτι.
11: Εκδήλωση.
10: Θεατρική παράσταση.
11: Live μουσική βραδιά.
10: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
12: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
13: Solus Events.
12: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
14: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
12: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
14: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
12: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
12: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.